στο διεθνές του μαγαζί. Στο διεθνές του μαγαζί πίναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους. Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους. Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χαζί για τη ζωή στο κρίμα. Πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουληθούν στο χρήμα.

Στο διεθνές του μαγαζί γίνανε φέση οι χαζοί και λέγανε πως φτάνει, πως κάθε πόλεμο στη γη τον κάνουν οι λαθρέμποροι και οι βιομηχάνοι. Στο διεθνές το μαγαζί μιλούσαν οι δυο χαζοί για αγάπη και ειρήνη, κι όμως οι άσοφοι σοφοί αφήνουν νηστικούς στη γη και πάνε στη σελήνη.

primera. Στο διεθνές στο μαγαζί γελούσαν οι δυο χαζί, λέγανε αστεία. Λέγαν πως ψέμα αν θες να πεις, αν θέλεις να γελά κανείς, λέγε δημοκρατία. Στο διεθνές στο μαγαζί, αφού τα ίδια οι χαζί τα είπαν και ένα χέρι, λέγαν πως θα έρθει

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

θριαμβεύει στη σκηνή. Καθώς σε κοροϊδεύει ο παλιάτσος και το ταμπούρλο οργιάζει και κλαίει το βιολί. Τότε τη δική μου θα νιώσεις τη ψυχή που κάθε βράδυ γίνεται λατέρνα σε γιορτή.

Κάποια βραδιά σε ένα χωριό φτάνει από την πόλη ίσως με φορτηγό. Με φορτηγό περαστικό. Και από την πρώτη τη βραδιά τα παλικάρια στην ουρά κρατούν σφιχτά. Πέντε ξυκάλιρα σωστά ακόμα στο χωριό γελούν με τη ζωζό. Γιατί ένα βράδυ σκοτεινό την πιάσανε έξω το χωριό. Τη σπάσανε τα δόντια με κλωτσιά, τη πήραν

Σε συμβουλεύω για καλό. Μην κροϊδεύεις την ταρτάνα τη σωζό. Γιατί θα σου βγει σε κακό. Και ποιος γυρίζει να τη δει. Είναι φτωχιά, είναι χάζη κι όμως μπορεί να καταστρέψει ένα παιδί. Ήταν λεβέντια. Ο φίλος μας, ο γιος του παπά, κι αυτή του πήρε τα μυαλά. Κοντά της ένα μαρτύριο η ζωή, βρωμιά, κρασί και φυλακή. Κι αυτός στο τέλος πια θα τρελαθεί, θα αυτοκτονήσει, θα γεννεί στην πόλη. Τα βαζείς, αξίζει η ζωζό, άδικα αν πεις.

εκεί πεταχτή λαχανιασμένη. Πίδα, πίδα, μαϊμού, φουκαριάρα μαϊμού γερασμένη.

τρομάει βαζάρι και καπνό. Γι' αυτή τη μαϊμού που υποκλίνεται μετά το χορό.

φράγκα, διφράγκα για τους μεγάλους, και διφράγκο, διφράγκο για τους φαντάρους. Και τα παιδιά φτάσανε σήμερα, σήμερα φτάσανε. Λίγοι ζουν σίδερα, σίδερα τρώνε καρφιά.

Με δύο δίφραγκα, δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο, δίφραγκο για τους φαντάρους και τα παιδιά. Φτάσανε σήμερα, σήμερα φτάσανε, λίγοι ζουν σίδερα, σίδερα τρώνε καρφιά. Με δύο δίφραγκα, δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο, δίφραγκο για τους φαντάρους.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

από τραγούδι στη βροχή. Να μη φανεί το δάκρυ. Χάθηκε, Θεέ μου,

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανά Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: ώρα είναι 6.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανα Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Ιησούς Χριστός, ο Θεός μαζί μας. Όταν μαθαίνουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ότι ο Ιωσήφ είναι ο άντρας της Μαρίας, αλλά δεν είναι ο πατέρας του Χριστού, είναι φυσικό να αναρωτηθούμε και ποιος είναι ο πατέρας του. Στο κατά Ματθαίον 1:18 διαβάζουμε: «Η γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε ως εξής. Η μητέρα του η Μαρία αραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ. Προτού όμως συνευρεθούν, έμεινε έγκυος με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος». Ο Χριστός δεν ήταν όθος. Η Μαρία δεν ήταν άπιστη στον Ιωσήφ. Αν και κάποιοι αρνούνται την παρθενική γέννηση του Χριστού, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η Γραφή τη διδάσκει ως ιστορικό γεγονός. Όταν ο άγγελος είπε στον Ιωσήφ να πάρει τη Μαρία για γυναίκα του, του είπε να δώσει στο μωρό το όνομα Ιησούς, γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες του, λέει στο 1:21. Επειδή ο Ιωσήφ ήταν θεοσεβούμενος, κατάλαβε πως αυτό σήμαινε ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας. Ο άγγελος είπε επίσης: «Θα του δώσουν το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας», λέει στο 1:23. Μπορούμε να αποκαλέσουμε τον Ιησού Χριστό σωτήρα μόνο αν είναι ο Θεός μαζί μας. Δεν θα μπορούσαμε να πεθάνουμε για τις αμαρτίες του κόσμου. Δεν μπορούμε καν να πεθάνουμε για να συγχωρηθούν οι δικές μας αμαρτίες. Χρειαζόμαστε ένα σωτήρα που να μπορεί να μας σώσει. Ένας άνθρωπος σαν εμάς δεν μπορεί να μας σώσει. Ο Ιησούς Χριστός πρέπει να είναι ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Διαφορετικά δεν μπορεί να είναι ο σωτήρας του κόσμου. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να πεθάνει για μας στο Σταυρό. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η παρθενική του γέννηση. Όταν γεννήθηκε από την Παρθένο, εκπλήρωσε την προφητεία που γράφει στον Ισαΐα 7:14, μία από τις 300 και περισσότερες προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης που εκπληρώθηκαν με την πρώτη έλευσή του. Η περιγραφή της ζωής του από τον Ματθαίο τονίζει 4 φαινομενικά άσχετες μεταξύ τους προφητείες που εκπληρώθηκαν όπως ακριβώς είχε πει ο Θεός. Και να μία σύντομη περιγραφή τους. Πρώτη προφητεία. Στον Μιχαία 5:2 λέει ότι ο Μεσσίας θα γεννιόταν στη Βηθλεέμ. Εξαιτίας της απογραφής που διέταξε ο 4 Αύγουστος, ο Ιωσήφ και η Μαρία έπρεπε να πάνε στη Βηθλεέμ, όπου και γεννήθηκε ο Χριστός. Δεύτερη προφητεία. Στον Οσιέ, στο 11:1, λέει ότι θα καλέσει το Μεσσία από την Αίγυπτο. Επειδή ο Ιωσήφ και η Μαρία έπρεπε να ξεφύγουν από τη σφαγή του Ηρώδη, κρύφτηκαν για λίγο στην Αίγυπτο. Τρίτη προφητεία. Στον Ιερεμία 31:15 προείπε για τον θρήνο στη Ραμά. Καθώς ο Ηρώδης διέταξε τη σφαγή όλων των αρσενικών παιδιών από 2 ετών και κάτω στην περιοχή γύρω από τη Βηθλεέμ, οι οικογένειες στην κοντινή Ραμά θρύνησαν για το χαμό των παιδιών τους. Τέταρτη προφητεία. Στον Ισαΐα 11:1 έλεγε ότι ο Μεσσίας θα ονομαζόταν Ναζωραίος. Όταν πέθανε ο Ηρώδης, ο Ιωσήφ, η Μαρία και ο Ιησούς επέστρεψαν στο Ισραήλ και εγκαταστάθηκαν στη Ναζαρέτ, την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Άσχετο με το πώς φαίνονται τα πράγματα από την περιορισμένη μας οπτική γωνία, ο Θεός σήμερα εξακολουθεί να υφαίνει το θαυμαστό σχέδιό Του μέσα στην ιστορία και εργάζεται ώστε όλα να συντελέσουν για το καλό μας και τη δόξα Του. Ποια είναι η πιο μεγάλη Του δόξα? Η δοξολογία και η τιμή του Υιού Του, του Ιησού Χριστού, τον οποίον αξίζει να γνωρίζουμε. Το γνωρίζεις? Στο επόμενο θα μιλήσουμε για τους μάγους και την αναστάτωση που προκάλεσαν στην Ιερουσαλήμ. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.
5: Κρατές, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα Αθηναίες και Αθηναίοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στους 94,3 μεγάκυκλους, στον 943 Intervention Sports, που ξεκινάει και το καινούριο του πρόγραμμα. Και εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9 με όλα όσα συμβαίνουν στην αγαπημένη μας αυτή πατρίδα.

0: Και πάμε αμέσως γρήγορα να πάρουμε μια γεύση των καιρικών συνθήκων που θα επικρατήσουν σήμερα.
1: Περιοχές σε ό,τι αφορά βέβαια την υπηρετική Ελλάδα. Βλέπουμε το ωράριο.
0: Κλέαρχος Μαρουσάκης τώρα στην πρωινή εκπομπή του Open.
1: Στην περιοχή μας ο συνδυασμός υψηλών και χαμηλών βαρομετρικών πιέσεων με αποτέλεσμα να διατηρούνται και τα μελτέμια προς την πλευρά του Αιγαίου, ταυτόχρονα όμως μια διαταραχή μέσης και ανώτερης ατμόσφαιρας, ψηλά δηλαδή στην ατμόσφαιρα, πιο ψυχρός αέρας, για να το πούμε πιο απλά, αναμένεται να κατηφορήσει προς την περιοχή μας, θα συναντήσει τις αρκετά θερμές αέριες μάζες που ήδη έχουν εγκατασταθεί πάνω από τη χώρα μας, θα συγκρουστούν αυτές οι δύο αέριες μάζες με διαφορετικά θερμοϊγρομετρικά χαρακτηριστικά, με διαφορετική δηλαδή θερμοκρασία και υγρασία, και θα αρχίσει να αναπτύσσεται η αστάθεια σήμερα από το απόγευμα και αύριο μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, μία αστάθεια η οποία θα υποχωρήσει Παρασκευή και Σάββατο, θα παραδώσει τη σκυτάλη σε ενισχυμένα μελτέμια. Πάμε όμως να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, δεύτερη ημέρα λοιπόν του πρώτου φθινοπορεινού μήνα, και βλέπετε χαρακτηριστικά ότι επιμένουμε σε καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες. Η ηλιοφάνεια λοιπόν σιγά σιγά θα κυριαρχήσει σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς όμως θα πηγαίνουμε χρονικά προς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα αρχίσουν να αναπτύσσονται σύννεφα αστάθειας προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπως επίσης και στα βουνά της Πελοποννήσου, και θα εκδηλωθούν μπόρες, ακόμη και τοπικές καταιγίδες. Φαινόμενα τα οποία θα δείξουν έτσι μία, σε ό,τι αφορά μία διάρκεια, κυρίως για την περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και του βόρειου βορειοδυτικού Αιγαίου, ακόμα και μέσα στις βραδινές ώρες. Ενώ δηλαδή κατά κανόνα ο κύκλος της αστάθειας ολοκληρώνεται εκεί νωρίς το βράδυ, σήμερα, επειδή θα υπάρξει και αίτιο πιο ψηλά στην ατμόσφαιρα, πιο ψυχρή αέρια μάζα, αυτά τα φαινόμενα θα επιμείνουν, θα διατηρηθούν προς την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το βόρειο βορειοδυτικό Αιγαίο, ακόμη και τις βραδινές ώρες. Γι' αυτό και χρειάζεται μία έτσι κάποια προσοχή. Πάμε να δούμε και το πεδίο των ανέμων. Επιμένει το μελτέμι προς την πλευρά του Αιγαίου, χωρίς βέβαια πολύ μεγάλες εντάσεις.
0: Έτσι λοιπόν, με αυτές τις καιρικές συνθήκες μπαίνει ο μήνας Σεπτέμβριος, ο λεγόμενος και φθινοπορεινός μήνας, παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές του κατά καλό καιρού.

Σεπτέμβριος λοιπόν, και όλοι εσείς οι οποίοι μετά τις διακοπές σας επανήλθατε στο κλίνο Νάστη, επανήλθατε στην Αθήνα μας, αρχίσετε και ζείτε πλέον καθημερινά τον εφιάλτη του κυκλοφοριακού. Και τη βδομάδα αυτή, η οποία είναι εβδομάδα προ-ΔΕΘ, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει, θα έλεγε κανείς, με μια έντονη νευρικότητα, η οποία διαφαίνεται σε κάθε έκφανση της δημόσιας ζωής, όπως επίσης αποτυπώνεται και στην τηλεοπτική ενημέρωση, στις πρωινές, μεσημεριανές εκπομπές, στα δελτία ειδήσεων, τα οποία βεβαίως αποτυπώνουν την πολιτική πραγματικότητα και τον δημόσιο διάλογο όπως αυτός εκφέρεται από τους πρωταγωνιστές της δημόσιας ζωής. Ανάμεσα λοιπόν σε όλα τα άλλα, είδατε ότι η εβδομάς ξεκίνησε χθες, προχθές για την ακρίβεια, Τετάρτη σήμερα. Ξεκίνησε λοιπόν τη Δευτέρα η εβδομάς αυτή, η προ-ΔΕΘ, με το κυβερνητικό στρατόπεδο να επιχειρεί μια αντεπίθεση, θα έλεγε κανείς, σε όλα τα μέτωπα, προσπαθώντας να καθορίσει, να επιβάλλει, να σπρώξει, να πουσάρει μια δική του ατζέντα. Το ένα στοιχείο αυτής της ατζέντας, η οποία έχει καθαρά προεκλογικό χαρακτήρα, το ένα στοιχείο ήταν μειώσεις στα σούπερ μάρκετ.

0: Ένας αγαπημένος αυτής της εκπομπής και παλιός γνώριμος εδώ και πολλά χρόνια, πολύ πριν ενταχθεί σε αυτή τη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, ο σημερινός Υπουργός Ανάπτυξης, έξυπνος άνθρωπος, προσαρμοστικός, εν πάση περιπτώσει δεν είχε βεβαίως καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία ο άνθρωπος, μέχρι που ανακάλυψε τις ικανότητες του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο ίδιος ανταπέδωσε αυτή την αναγνώριση. Τάκης Θεοδωρικάκος λοιπόν, ή το πρωταγωνιστής του πρώτου 48ωρου αυτής της εβδομάδος, εμφανιζόμενος σε ραδιόφωνα, τηλεοπτικές εκπομπές, διαδικτυακά κλπ. Για τις μειώσεις τιμών στις υπεραγορές.
1: Ο πολίτης έχει να ωφεληθεί το επόμενο τετράμινο από χαμηλότερες τιμές. Είναι μία μείωση για τους ανθρώπους και τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται. Το να μειώνονται οι τιμές του μηνιάτικου σούπερ μάρκετ 30, 40, 50 ευρώ ανάλογα ο καθένας ποιες είναι οι επιλογές του, είναι μια ανάσα για την οικογένεια και τον οικογενειακό.
0: Τα ακούς εσύ τώρα και λες, παιδιά, αν μάλιστα δεν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, λες, παιδιά, υπάρχει τέλος πάντων ένα κοινωνικό πρόσωπο, υπάρχει μια ευαισθησία, υπάρχει μια, τέλος πάντων, λαοφιλία. Δηλαδή ενδιαφέρονται οι άνθρωποι για μένα, για την τσέπη μου, ενδιαφέρονται για τον λαό.
2: Ενώ η κατηγορία με τη μεγαλύτερη μέση μείωση είναι οι σάλτσες και οι αλυφές.
0: Μειώσατε τις σάλτσες και τις αλυφές. Η μεγαλύτερη μείωση, λέει σε χθεσινό ρεπορτάζ, ανάμεσα σε όλα τα άλλα βεβαίως που αποτύπωνε το ρεπορτάζ αυτό του καλού φίλου και εκλεκτού συναδέλφου του Γιάννη του Φόσκολου στο δελτίο ειδήσεων του Open, παρουσίασε ο Γιάννης τις μειώσεις των τιμών εκεί που έγιναν και λέει, παιδιά, η μεγαλύτερη μείωση στις σάλτσες. Τώρα, καλοκαιριάτικα ακόμα, ποιοι από εσάς πήγατε χθες να ψωνίσετε και να αγοράσετε σάλτσες από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς? Ψαχτείτε μεταξύ σας να βρείτε ποιοι είστε εσείς που αγοράσατε χθες, πήγατε Δευτέρα, ακόμα μήνας Αύγουστος, θερμός μήνας Αύγουστος, ζεστός, αλλά και η 1η Σεπτεμβρίου, λες, να ξεκινήσουμε τα ψώνια μας με σάλτσες. Ή άντε να τα ξεκινήσουμε με αλυφές. Τώρα, τι αλυφές είναι αυτές? Από αυτές που τρώγονται, από αυτές που χρησιμοποιούνται για δερματική χρήση, άλλου είδους αλυφές? Για βάλ το πάλι.
2: Ενώ η κατηγορία με τη μεγαλύτερη μέση μείωση είναι οι σάλτσες και αλυφές.
0: Σάλτσα και αλυφή. Πηγαίνετε να ψωνίσετε, αν δεν προλάβατε τις δύο πρώτες μέρες ή αν δεν το ξέρατε, μάθετε λοιπόν ότι η μεγαλύτερη έκπτωση εκεί, εν πάση περιπτώσει, που μπορείτε να εξοικονομήσετε κάποια χρήματα, είναι να πάρετε σάλτσες. Πάρτε σάλτσες και αλυφές. Αυτά λοιπόν για την ώρα τουλάχιστον. Έχουμε και στη συνέχεια πλούσιο ρεπορτάζ, όπως το κατέγραψαν βεβαίως στα τηλεοπτικά δίκτυα. Πλούσιο λοιπόν, πολλά ηχητικά αποσπάσματα από το πως κατεγράφησαν αυτές οι μειώσεις στα ράφια των υπαραγορών από το Μέγκα και από άλλα τηλεοπτικά δίκτυα. Άσε που εκεί πέρα πηγαίναν άνθρωποι και σε αυτά τα οποία είχαν αναρτηθεί στην πλατφόρμα με μειώσεις τελικά είδαν αυξήσεις, αλλά θα σας τα μεταδώσουμε στη συνέχεια. Θεοδωρικάκος λοιπόν, ο Τάκης, ο νεοδημοκράτης, από τη μια μεριά ανέλαβε την επικοινωνιακή εκστρατεία ή τουλάχιστον ένα μέρος αυτής, για να είμαστε ακριβέστεροι, όπως ας πούμε σε έναν πόλεμο, ο Τάκης ηγείτο του πεζικού. Την ίδια ώρα όμως υπήρξε και το πυροβολικό. Ένας άλλος γνήσιος νεοδημοκράτης και αυτός από τα γενοφάσια του, Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, γέννημα θρέμα της παράταξης, βγήκε χθες για να σας μιλήσει για τον κόμβο. Θα λύσει ο Μιχάλης το κυκλοφοριακό, για βάλε.
3: Ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές και τεχνολογία. Και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, το οποίο έχει στηθεί, έχουν μπει σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, υπάρχει εικόνα από όλη την Αττική και μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική.
0: Σοπάρε Μιχάλη, έλυσες το κυκλοφοριακό, έκανες το θαύμα. Εσύ, όπως είπαμε, το είναι εδώ δίπλα μου, ήταν από την αρχή του ρεπορτάζ. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, Μιχάλη μου, έλυσες το κυκλοφοριακό ζήτημα της Αθήνας με τον κόμβο. Θυμάστε εκείνη την παλιά ελληνική ταινία με τον Κωνσταντάρα και τον Λογοθετήδη, πώς λεγότανε ρε παιδί μου, που είχαν βρεθεί σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό με κάτι παράνομες σχέσεις, με κάτι εκείνο κλπ. Και έλεγε ο Φωτόπουλος, ναι, είναι μικρός ο σταθμός, αλλά κόμβος. Το πρόγραμμα λοιπόν κόμβος πήρε χθες βάρνα ο Χρυσοχοίδης. Όχι ακριβώς βάρνα εδώ που τα λέμε, γιατί οι εμφανίσεις του είναι μάλλον μετρημένες. Και εδώ που τα λέμε με τόνους μάλλον χαμηλούς, δεν καταφεύγει έτσι σε υψηλή ρητορική. Παρουσιάζεσαι ρε παιδί μου σαν μια ήρεμη δύναμη που κάνει θαύματα. Πάντως ρε Μιχάλη, ένα άλλο θαύμα που βλέπουμε εμείς που, εντάξει, δεν λέμε ότι έχουμε και καμιά ιδιαίτερη προσωπική γνωριμία, αλλά γνωριζόμαστε κάπως ας πούμε. Ξέρω ότι έχουμε την ίδια ηλικία, δηλαδή πατήσαμε και οι δύο τα ίντα. Και δεν εννοούμε τα 60, εννοούμε με το 7 μπροστά. Και εσύ και εγώ το 56 γεννηθέντες. Εκεί στο baby booming. Πώς ρε παιδί μου, πώς τα καταφέρνεις αναλύωτος, ούτε μια άσπρη τρίχα στο μαλλί. Θαύμα. Αυτά λοιπόν από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη χθες, ένα γνήσιο νεοδημοκράτη από τα γενοφάσκια του. Βγήκαν λοιπόν Θεοδωρικάκος και Χρυσοχοίδης για να σας πούν ο μεν ένας πάταξε την ακρίβεια. Μειώθηκαν οι αλυφές και οι σάλτσες ως επιτοπλίστων. Θα δούμε όμως στη συνέχεια και το ακριβές ρεπορτάζ από διάφορα τηλεοπτικά δίκτυα για τις μειώσεις αυτές. Θεοδωρικάκος λοιπόν στη μία κάμερα, Χρυσοχοίδης στην άλλη, να μας πει ότι λύνει το κυκλοφοριακό. Μάλιστα σε αυτά τα πλαίσια, τώρα τι να σας πει κανείς τώρα, δηλαδή ό,τι και να σας πει, Η ΕΡΤ πήγε, λέει, στον θάλαμο, στον θάλαμο επιχειρήσεων του Κόμβος. Έκανε επιτόπιο ρεπορτάζ. Για να δείξει την ευαισθησία, ρε παιδί μου, την άμεση αντίδραση της κυβερνήσεως σε αυτό το πρόβλημα που όλοι εσείς τώρα που μας παρακολουθείτε μέσα από τα ραδιόφωνα, από τους ραδιοφωνικούς ψηφιακούς πλέον δέκτες των αυτοκινήτων σας, όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι στους 94,3, ακόμα νωρίς είναι, 7:25, δεν έχει αρχίσει το μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα, δεν έχουν ανοίξει ακόμα και τα σχολεία, να δεις σε μια εβδομάδα τι θα γίνεται. Αλλά μην ανησυχείτε, υπάρχει ο Κόμβος. Την ίδια ώρα που το μοναδικό, όπως επανειλημμένως έχουμε πει από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα και από αυτό το μικρόφωνο, την ίδια ώρα που στην ουσία το μοναδικό έργο που μπορεί ουσιαστικά να βελτιώσει το κυκλοφοριακό της πολύπαθης αυτής πόλης είναι η τέταρτη γραμμή του μετρό, η οποία θα είναι έτοιμη σε 10 χρόνια από τώρα που μιλάμε. Δηλαδή λέτε, ένα έργο είχατε να κάνετε ουσιαστικό για την Αθήνα και εδώ πέρα τα κάνατε και εδώ μαντάρα. Όχι δηλαδή πως οι προηγούμενοι ήταν και καλύτερα τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων οι προηγούμενοι είχαν και τα μνημόνια. Θα τα δούμε όμως αυτά όλα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως. Για την ώρα πάμε σε ένα πρώτο διαλυματάκι στις 7:30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας, σήμερα 2 Σεπτεμβρίου. Βλέπω και στα τηλεοπτικά δίκτυα στις πρωινές εκπομπές, βλέπω και τη φάτσα του Τσίπρα. Ανεβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να προλάβει, λέει, και το Μητσοτάκη που πάει το Σαββατοκύριακο και τον Ανδρουλάκη που αύριο θα θέλει να γιορτάσει τη 3η Σεπτέμβρη, επέτειο ιδρύσεως του ΠΑΣΟΚ. Υψηλή πολιτική και από αυτόν. Διάλειμμα λοιπόν και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές.

0: Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει. Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
2: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
1: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
2: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
1: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
2: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
1: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
8: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27 210 69 454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
13: Τον Θεμιστοκλήδε Μύρη, τον αρχηγό της ΚΙΠ. Τέλος πάντων, μη πούμε τώρα τίποτα και για αυτόν. Άλλη είχε λέει και άλλες επαφές. Τώρα, τι άλλου είδους επαφές είχε και τι είπε με τον Δεμήρη? Δηλαδή, ρε παιδί μου, την ώρα που στο δημόσιο διάλογο, όπως αυτός εκφέρεται κυρίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή και από το διαδίκτυο, από το πρωί μέχρι το βράδυ ακούτε έτσι ο Ερντογάν, εκείνο το Ερντογάν, το άλλο Ερντογάν. Έτσι, Τούρκοι, πράγματα τα οποία βεβαίως και ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα ή επιθετικότητα της Τουρκίας. Θαλάσσια πάρκα, μια βγαίνει το ένα καράβι, μια βγαίνει το άλλο βαπόρι, μια βγαίνει το τρίτο πλοίο. Και την ίδια ώρα που στο δημόσιο, όπως είπαμε, λόγο, στα πρωτοσέλιδα, στα οπισθόφυλλα, στα σαλόνια των εφημερίδων, λες παιδιά, με την Τουρκία είμαστε σκοτωμένοι. Κι άντε για θερμό επεισόδιο, κι αν θα γίνει και πώς θα γίνει. Και την ίδια ώρα οι κυπατζίδες και από τις δύο πλευρές τα λένε μεταξύ τους όμορφα και ωραία. Και μάλιστα

Μάλιστα, τα λένε διαζώσεις, ε. Θυμάστε, όπως ο Αμερικάνος, ο αντίστοιχος της CIA, πήγε στη Μόσχα και τα είπε με τους πουτινικούς. Έτσι και εδώ τώρα έρχεται ο Τούρκος Κιπατζής και τα λέει με τον δικό μας. Και όχι μόνον, όπως αποκαλύπτει ο Λαμπρόπουλος στα Νέα Σήμερα, που είναι και πρωτοσέλιδο. Τώρα, να είσαι με τον άλλον στα μαχαίρια και την ίδια ώρα οι πράκτορες να τα λένε άνετα και ωραία μεταξύ τους και κρυφά βέβαια. Περίεργα πράγματα. Και εσύ να παίρνεις και την ασπίδα του Αχιλλέα από τους Εβραίους. Που λες, δεν θα περνάει πουλί πετούμενο. Αλλά οι Ισραηλινοί θα πάρουν και 3 δις για την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτή δεν είναι ασπίδα, ρε παιδί μου. Αυτή είναι ασπίδα από χρυσάφι. 3 δις για τον Αχιλλέα. Γιατί ο Αχιλλέας θα μας προστατεύει από ποιον? Από τα ντρόνς του Ερντογάν. Και την ίδια ώρα οι δυο κύπ τα λένε συνά μεταξύ τους. Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία. Αλλά όλοι εσείς, επειδή είστε έξυπνοι άνθρωποι, γιατί ξέρουμε ότι απευθυνόμαστε και σε ψαγμένους ακροατές και κυρίως ακροάτριες, άρα για σκεφτείτε το και λίγο. Άρα τα 3 δις για τον Αχιλλέα. 3 δις. Που βέβαια ποτέ δεν θα μάθεις που ακριβώς πήγαν. Αν τόσο έπρεπε να είναι, μήπως έπρεπε να είναι περισσότερα, μήπως έπρεπε να είναι λιγότερα.

0: σήμερα η εβδομάδα της ΔΕΘ για την κυβέρνηση με απόβαση 45 κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα με στόχο της συσπήρωσης των ψηφοφόρων της. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βελίδιο αναμένεται να εξαγγείλει ένα πακέτο παροχών για κοινωνικές ομάδες όπως η μεσαία τάξη, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Εξετάζονται μια σειρά από αλλαγές για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν ευχάριστες ειδήσεις για το θέμα του τεκμηρίου.
0: Στο μεταξύ, σήμερα ξεκίνησε η μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για φιάσκο της κυβέρνησης.
2: Όταν πάει στο ράφι και βλέπει τον κωδικό, δεν του λέει από πού πήγε η έκπτωση. Δεν του έχει την προηγούμενη τιμή.
3: Να τους βάλουμε και ένα πιστόλι να μειώσουν τις τιμές.
2: Είναι φιλανθρωπία αυτό.
3: Δεν είναι, φιλανθρωπία. Είναι συμφωνία κυρίων.
4: Αν αυτή η συμφωνία, το μπάλωμα των δύο μηνών, είναι εθνική στρατηγική αντιμετώπισης ακρίβειας, 7 χρόνια τώρα λοιπόν, οι πολιτικές που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία είναι μπαλώματα απέναντι στην ακρίβεια και αφήνει να υπάρχει ένα όργιο κερδοσκοπίας τόσο στο λιανεμπόριο όσο και στα καύσιμα, θα σας πω εγώ.
3: Μια θετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου. Αυτοί που θα το κρίνουν είναι οι καταναλωτές.
0: Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη, ενώ την Τετάρτη θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς.
5: Η αίσθηση που έχω εγώ, που απασχολεί την αγορά και ιδίως την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είναι η συσσόρευση ολιγοπολίων σχεδόν σε κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας, το οποίο συμπιέζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους αυτοαπασχολούμενους, φυσικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
6: Ακούσατε λοιπόν στο ρεπορτάζ του επίσης πολύ καλού συναδέλφου του κύριου Ζιβόσκη από το Open, ακούσατε στο τέλος και τις δηλώσεις Τσίπρα, ο οποίος σήμερα πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη για να προλάβει Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη αύριο, όπως είπαμε, 3 του Σεπτέμβρη. Και τον κατηγορούν όλοι για unfair και εκείνο και τ' άλλο το παράλληλο. Εμείς θα εκφέρουμε μια προσωπική γνώμη, ρε παιδιά. Δηλαδή ο Μητσοτάκης, ας πούμε, δεν πήγε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη και γενίασε το μετρό. Δηλαδή το έκανε γιατί δεν μπορούσε να πάει άλλη μέρα ή γιατί ήταν έτοιμο και αγωνιούσαν οι κάτοικοι να μπουν μέσα στα βαγόνια να πάνε μέχρι την Καλαμαριά μια ώρα αρχίτερα. Όλα αυτά σε προεκλογική περίοδο εντάσσονται. Δηλαδή, γιατί ο Τσίπρας να μην διαλέξει πότε γουστάρει αυτός να πάει επάνω? Τι θα έπρεπε δηλαδή να περιμένει πότε θα πάει ο Μητσοτάκης για να πάει μετά αυτός? Εμάς αυτή είναι η άποψή μας, μπορεί να είναι και λάθος. Πέρα βεβαίως από την ουσία της υπόθεσης, γιατί όλα δείχνουν ότι έτσι όπως το πάει ο Αλέξης, μάλλον όφελος για τον Κυριάκο είναι παρά ζημιά.

0: Η μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι μόνο για να βελτιώσετε την εμφάνισή σας. Είναι πάνω απ' όλα μια ιατρική πράξη η οποία απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και κυρίως απόλυτη ασφάλεια. Στη Seneca Medical Group λοιπόν κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο πάντοτε ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους η μεταμόσχευση μαλλιών πραγματοποιείται μέσα σε μία μόνο ημέρα, χωρίς όλα τα σημάδια και χωρίς ταλαιπωρία, και όλα αυτά γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς. Γιατί στη Seneca, όταν οι άνθρωποι λένε ότι είναι ένα medical group, βεβαίως και το εννοούν. Η διαδικασία λοιπόν γίνεται αποκλειστικά, όπως είπαμε, από ιατρική ομάδα με αυστηρά πρωτόκολλα και απόλυτη προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια, την ασφάλεια δηλαδή όλων εσάς οι οποίοι θα πάτε να βάλετε μαλάκια στο κεφάλι σας. Δεν είναι τυχαίο ότι χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα, αλλά προσέξτε, και από το εξωτερικό εμπιστεύονται την Seneca για το φυσικό αποτέλεσμα και για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Σήμερα μπορείτε να επισκεφτείτε την Seneca Medical Group είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
0: Μπείτε λοιπόν στο Seneca MD, μηδέλτα δηλαδή medicalgroup.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group, για να ζήσετε την αλλαγή.

0: Όχι να ζητήσει να πάρετε θέση σε αυτό που λέμε εμείς. Όχι. Κοιτάξτε να δείτε αυτό που κάνει η Τουρκία που είναι παράνομο.
1: Ο αντιπτέραρχος Ιατρίδης τώρα στην πρωινή εκπομπή του Open με τον κύριο Κολοκυθά και τον κύριο Νιφλή, τους καλούς συναδέλφους.
0: Όχι η ελληνοτουρκική διαφορά, είναι ευρωτουρκικό το θέμα. Και από εκεί και πέρα, όπως είπα, κάναμε το χωροταξιακό σχεδιασμό. Ναι, πάνω εκεί θα πρέπει να αποτυπώσουμε τις επιδιώξεις, τη θέση μας σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας. Τύπου ανακήρυξη ΑΟΣ με συντεταγμένες, με γραμμές βάσης, αυτό το οποίο το έχουμε πολλές φορές. Και βεβαίως όπου υπάρχει επικάλυψη, αυτό θα το θέσουμε πάντα με συντεταγμένες και να στείλουμε σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς.
1: Όπως σας λέγαμε λοιπόν, στον δημόσιο διάλογο, στον τηλεοπτικό διάλογο, κυριαρχεί η ελληνοτουρκική ένταση με ευθύνη βεβαίως της γείτονος χώρας. Με όλα αυτά τα καμώματα του Ερντογάν, ο οποίος έτσι κι αλλιώς παρουσιάζεται ενισχυμένος λόγω των ευρύτερων γεωπολιτικών συνθήκων για τις οποίες ασφαλώς ευθύνη δεν φέρει η ελληνική κυβέρνηση. Για βάλε λίγο και τον Τάσο τον Χατζηβασιλείο.
2: Είναι η ώρα. Είναι η ώρα.
3: Εάν κρυθεί, ξαναλέω, σκόπιμο και ωφέλιμο, μην ανησυχείτε. Η κυβέρνηση
2: δεν
3: είναι εδώ για να πάρει σωστή απόφαση.
2: Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι μήπως είναι η ώρα να προχωρήσουμε σε αυτό.
3: Σας θυμίζω ότι όταν κρίναμε ότι ήρθε η ώρα να το πράξουμε στο δυτικό μας μέτωπο, ναι, κάναμε συμφωνία ως με Ιταλία και Αίγυπτο, αλλά η Ιταλία μας αφορά στο δυτικό μέτωπο και προχωρήσαμε, ναι, σε επέκταση χωρικών υδάτων στο Ιόνιο. Άρα, αν κρυθεί σκόπιμο και ωφέλιμο, εδώ είμαστε. Πάμε όμως και.
1: Άσε με Τάσο τώρα. Όλα αυτά λοιπόν ακούγονται, αλλά την ίδια ώρα ο Καλίν και ο Δεμήρης, οι δυο κυπατζίδες, συναντώνται κρυφά και τα λένε μεταξύ τους. Δηλαδή, καλά καλά όλα αυτά που ακούτε και από μας και από τις τηλεοράσεις και διαβάζετε έτσι με Τουρκία, αλλιώς εκείνο. Αλλά, όπως είπαμε και όπως αποκαλύπτουν σήμερα τα νέα και ο Λαμπρόπουλος, υπάρχουν και παράλληλα κανάλια, όχι δημόσια, υπόγεια.

0: ημέρες μετά τις αναφορές του στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαράνη Κουτσούτσια για μετάλλαξη του DNA της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην Πρωθυπουργός επανέφερε το θέμα της Walk Agenda με σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης. Αφορμή η πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, μέσω της οποίας οι ασθενείς προμηθεύονται φάρμακα υψηλού κόστους, όπου εκτός από τα δύο φύλλα υπήρχε και η επιλογή του άλλου ή του ακαθόριστου.
1: Το μόνο ακαθόριστο εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο. Αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του.
0: Το θέμα έφερε στο φως η εφημερίδα Εστία, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος έδωσε εντολή να αφαιρεθούν τα σχετικά πεδία για λόγους υγείας. Πίσω από το δημοσίευμα, ο Άδωνης Γεωργιάδης είδε την προσπάθεια κάποιων να ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ποιοι θέλουν να τον ρίξουν ρε Άδωνε? Κάνατε την γκάφα με τον Νεοπή. Εντάξει, δεν είπαμε ότι ήταν και κανένα έγκλημα καθώς ή όσεως, αλλά αφού η woke ατζέντα την έχετε ενστερνιστεί. Τώρα βεβαίως, όταν είδατε ότι τα πράγματα σφίγγουν και ξεσηκώθηκε το σύμπαν, και ο μεγάλος έκανε πίσω.

0: μην ξεχνάμε ότι οι ομοφιλόφιλοι συμπολίτες μας από ετεροφιλόφιλους γονείς γεννιούνται.
1: Ο Σκιάτσος λοιπόν, ο οποίος εδώ και καιρό είναι εξαφανισμένος, πρωταγωνιστούσε τότε το μακρινό, όπως ακούγεται σήμερα, 2024, που βεβαίως δεν είναι και τόσο μακρινό. Πρωταγωνιστούσε τότε στη συζήτηση στη Βουλή ανήμερα και του Αγίου Βαλεντίνου για το γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου.
0: Γι' αυτό και είναι άδικο να αναγνωρίζουμε μόνο σε μερικούς επιφανείς ομοφιλόφιλους το δικαίωμα στην εκεντρικότητα, αλλά όχι σε όλους το αναφέρετο δικαίωμα στην κανονικότητα.
1: Έλεγε διάφορα.
0: Και αυτό το νομοσχέδιο πραγματώνει και αναγνωρίζει ακριβώς αυτό, την αγάπη.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νεύοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
6: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
9: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε υγιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις air condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
10: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
12: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
14: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
13: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
14: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
13: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27210-9711.
13: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
5: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
15: Η Ιορδανία, ένα από τα αμερικανικά πλήγματα, έπληξε σε κατοικείο που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Στη Ρωσία δείχνει η Γερμανία ως υπεύθυνη για τον ντρόουν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το Βερολίνο κάνει λόγο για ευρυδικό πόλεμο. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι μεταξύ άλλων το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Βόνη θα κλείσει στις 18 Σεπτεμβρίου και θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους πολίτες. Στο πλευρό της Γερμανίας τάχθη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα είναι πλήρως αλληλέγγυα προς το Βερολίνο. Για στημένη προβοκάτσια κάνει λόγο ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Απολογούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την αποτρόπαια υπόθεση στην Κυψέλη με τον νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος των τριών ατόμων. Εν τω μεταξύ, έρευνα των αρχών συνεχίζεται για να ξετυλίξουν όλο το κουβάρι. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσιάζει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται η διατίμηση προϊόντων του βασικού καλαθιού, η μείωση του ΦΠΑ, η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η δημιουργία παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση της τιμολόγησης από τον παραγωγό μέχρι το ράφι. την ενοχή των 22 κατηγορούμενων, οι οποίοι φέρονται να δήλωναν εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας με σκοπό την ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ο ενταλμένος Ευρωπαίου Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης. Οι 22 κατηγορούμενοι στην πλειονότητά τους είναι με καταγωγή από την Κρήτη. Στον καιρό τοπικά φαινόμενα, κυρίως σε ορεινές περιοχές σήμερα στη χώρα, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 26, στην Πάτρα επίσης στους 26, στους 21 στα Ιωάννινα και στην Καλαμάτα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: Σύνδεση τώρα με τον θάλαμο επιχειρήσεων του νέου συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας. Ο Γιώργος Κοβός είναι μαζί μας. Κατάφερε να είναι εκεί για να το δούμε, για να δούμε πώς λειτουργεί. Μην ξεχνάμε, Γιώργο, ότι το κυκλοφοριακό είναι ένα από τα προβλήματα που ταλανίζει την καθημερινότητα των κυρίως των Αθηναίων. Κυρίως των Αθηναίων, καθημερινά. Είναι μια περιπέτεια να φτάσουμε στη δουλειά μας. Αν αποσυμφορήσει έστω λίγο την κυκλοφορία, μιλάμε για κάτι που θα κάνουμε το σταυρό μας όλοι, να σου πω την αλήθεια.
1: Τα νούμερα είναι αμήλικτα. Κάθε χρόνο περίπου στα 60 με 70.000 οχήματα, καινούργια οχήματα, μπαίνουν στους δρόμους της Αττικής, Παναγιώτη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όσους δρόμους και να δημιουργήσουμε, πάντα θα γεμίζουν. Είναι δηλαδή ευνοείτο αυτό.
0: Για να δούμε πώς λειτουργεί το υπερσύστημα αυτό εκεί.
1: Βρισκόμαστε στο θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας εδώ της τροχέας. Μπροστά μας, με τη βοήθεια του Στέφανο Ντονοβαρδάκη, βλέπουμε το υλικό που έρχεται από τις κάμερες κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής. Αυτό είναι το υλικό που συλλέγουν εδώ τα στελέχη της τροχέας.
0: Να σου πω, Γιώργο, εκεί πάνω αριστερά στην οθόνη, βλέπω, όπως κοιτάω εγώ αριστερά, βλέπω ότι έχει μποτιλιάρισμα σε ένα σημείο. Βλέποντας το μποτιλιάρισμα εκεί, οι αρχές τι κάνουν τώρα?
1: Οι αρχές τι κάνουν? Καταρχάς, η εικόνα που ανέφερες είναι εδώ αριστερά, πως θα γυρίσει η κάμερα, είναι εικόνα από drone της τροχέας. Τώρα, το υλικό αυτό, όπως είπαμε, έρχεται από τις κάμερες, έρχεται και από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και από τα...
2: Μέχρι τώρα δεν έχουμε καταλάβει, εκτός από το να βλέπουν, τι θα κάνουν.
1: Αμέσως το αξιολογούν πως εδώ ακριβώς, σε αυτό το σημείο, είναι το σύστημα Traffic Commander. Αυτό παίρνει όλα τα δεδομένα το σύστημα και το αξιολογεί, το κατηγοριοποιεί ανάλογα με την προτεραιότητα, με την επικινδυνότητα, με το μέγεθος.
2: Τι θα κάνουν, ρε άνθρωπε, μπορείς να μας πεις?
1: Πόσο μήκος είναι η ανάσχεση, τι ταχύτητα.
0: Τι κάνει,
2: ρε άνθρωπε, τι κάνει?
0: Εμείς είμαστε αυτοκίνητο, σκέψου. Εκεί είμαστε αυτοκίνητο, λοιπόν, εμείς πίζουμε. Το βλέπει λοιπόν η αστυνομία, το βλέπει η τροχέα.
2: Σε βλέπουμε στο αυτοκίνητο, ναι.
1: Ανάλογα με το τι. Ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος, στέλνει το αντίστοιχο στέλεχος της τροχέας, ούτως ώστε, σύνδεσε είναι αντικυκλιστής, ούτως ώστε να προχωρήσει σε αποκατάσταση του προβλήματος. Να
0: δηλαδή το σύστημα,
1: παράδειγμα, έχουμε πετύχει όλοι μας.
2: Και μεταξύ τους, ο ένας πάνω στον άλλον. Δηλαδή το δούλευα, πάει σύννεφο. Βάλαν και την ΕΡΤ να πάει εκεί στον κόμβο. Κόμβος, λέει, λέγεται το νέο σύστημα. Έχει κάτι οθόνες που βλέπουν τα χάλια. Βλέπουν τα χάλια και λένε, παιδιά, τι χάλια είναι αυτά. Στην ένα δικυκλιστή. Για βάλε τη συνέχεια, περίμενε.
0: Να υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Με αυτό το σύστημα online αντιμετώπισης,
1: πρόσεχε,
0: σου λέει θα αντιμετωπίσετε πολύ πιο γρήγορα πλέον το όποιο πρόβλημα.
1: Πολύ πιο γρήγορα και μπορούμε να αποφύγουμε και άλλα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά των οδηγών. Έχουμε δει όλοι μας, πολλές φορές έχουμε βρεθεί μπροστά από ένα τροχαίο ατύχημα και όλοι σταματάμε να δούμε τι έχει γίνει. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται συμφόρηση. Με τον τρόπο αυτό θα βρεθεί ένας άνθρωπος εκεί, ένας αρμόδιος, και να ρυθμίσει την κυκλοφορία ανάλογα.
2: Τι να πούν και τα παιδιά. Κάτι πρέπει να πούν και αυτοί.

0: Προσοχοίδαρος. Πάμε να ακούσουμε και τον αρμόδιο υπουργό που θα λύσει το κυκλοφοριακό.
1: Στιγμά που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές και τεχνολογία.
0: Μεγάλη είδηση. Όλα ρε Χρυσοχοίδη, περιλαμβάνει ανθρώπους, μηχανές και τεχνολογία. Δηλαδή, για βάλει παρακάτω.
1: Και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Λοιπόν, το οποίο έχει στηθεί, έχουν μπει σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.
0: Ξόδευσαμε και εικόνα από όλη την Αττική.
1: Και μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές, έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική.
0: Εσείς νομίζετε ότι απευθύνεστε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν βγει να περπατήσουν ή να οδηγήσουν σε έναν δρόμο. Απευθύνεστε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πάει να ψωνίσουν σε ένα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή σε αυτούς οι οποίοι δεν είναι μέσα στην αληθινή ζωή, αλλά υπάρχουν τέτοιοι. Απ' τη μια μεριά λοιπόν να ακούς τον ένα Πασόκο, πρώην Πασόκο. Τώρα ρε παιδί μου και εσύ ας πούμε, να έχεις υπηρετήσει επί χρόνια, ίσως και δεκαετίες, ένα κόμμα του οποίου ο ιδρυτής ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τα λέμε αυτά για να τα δούμε λίγο και σε ένα ιστορικό βάθος, αν και να έχεις υπηρετήσει λοιπόν και μετά να πας σε ένα κόμμα με αρχηγό τον Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, για βάλε λίγο τώρα αυτό που λέω τώρα στο Open.
2: Γιατί τότε είχε κρυβεί το ψωμί, Απόστολε. Γιατί από ό,τι εμείς αντιληφθήκαμε, νομίζω ότι είμαστε στην ίδια γραμμή με τον Μάνο.
3: Αυτό είναι το θέμα.
2: Εμείς νομίζαμε ότι έχει υπάρξει αύξηση από την παραγωγή και φτάνει στο φούρνο.
4: Η χρονιά μετά.
5: Το
4: Στάρι θα επιβεβαιώσω μετά.
2: Πες μας, Απόστολα, μας πείτε.
0: Μην μιλάτε όλοι μαζί.
5: Σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ιδίως στο σκληρό στάρι, επειδή παράγουμε μικρές ποσότητες ως χώρα, αυτό γίνεται εισαγωγή. Από αυτό το στάρι στην εισαγωγή, η οποία έχει γίνει, προφανώς είναι ακριβότερο από ότι είναι το ελληνικό στάρι.
4: Ακριβότερο το σιτάρι. Μισό λεπτό. Ακριβότερο το εισαγόμενο στάρι από το.
0: Ακριβότερο το ένα, ακριβότερο το άλλο. Θα το πάτε το κουλουράκι Θεσσαλονίκης στο 1 ευρώ. Από εδώ, από εκεί. Τώρα λοιπόν λέγαμε για τον Χρυσοχοίδη. Να σε ρε παιδί μου σε ένα κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου και λοιπά και λοιπά, και μετά να πας και να γίνεις τώρα υπουργός, και έτσι όπως είναι υπουργοί σε αυτή την κυβέρνηση, σε ένα κόμμα στο οποίο ηγείται ο γιος του Μητσοτάκη. Θέλει ρε παιδί μου να έχεις και πολύ ευληγησία στη μέση για να τα κάνεις όλα αυτά. Θα μου πεις, θεωρείς ότι έτσι υπηρετείς την πατρίδα, την κοινωνία? Είναι και αυτό μια προσέγγιση. Ο ένας λοιπόν πρώην Πασοκτζής και νυν Μητσοτακικό, πώς να τον πει κανείς. Τώρα να πεις ότι έγινε και νεοδημοκράτης ο Χρυσοχοίδης, λες, σου φαίνεται λίγο περίεργο, πώς να στο πω ρε παιδί μου. Όπως τότε που είχε πάει πριν από 30-40 χρόνια, πότε ήταν, που είχε πάει κάποια περίοδο ο Μακαρίτης, ο Μίμης, ο Δωμάζος, είχε πάει να παίξει και πού, στην ΑΕΚ, όχι στον Ολυμπιακό. Έπαιξε εκεί μια σεζόν και γύρισε αρον-άρον στη Λεωφόρο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά με τον Χρυσοχοίδη, ο ένας ο οποίος έλυσε το κυκλοφοριακό.

0: κυβέρνηση εξετάζει λοιπόν μέτρα για το περιορισμό του μποτιλιαρίσματος σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Πάμε στην Όλγα Παναγιωτίδου. Όλγα, οι πρώτες παρεμβάσεις θα αφορούν την κίνηση στον Κηφισό?
1: Ναι, γιατί εκεί υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, Νίκο, και σε κλειστή σύσκεψη σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό έγινε ενημέρωση και παρουσίαση των προτάσεων που συνδυάζουν άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο των άμεσων μέτρων προωθείται η εφαρμογή, λένε κυβερνητικά στελέχη πολιτικών, για τη μείωση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων, των φορτηγών και καλύτερης διαχείρισης των καθημερινών περιστατικών που επιβαρύνουν τη ροή της κυκλοφορίας. Πρέπει να σου πω ότι αποκλείστηκε, γιατί υπήρξε ως σκέψη, η πλήρης απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών από τις 7 έως τις 10 το πρωί. Και αυτό το οποίο συζητήθηκε.
2: Αυτά τα ίδια παραμύθια. Τι φταίνε βέβαια οι άνθρωποι, οι καλοί συνάδελφοι που τα μεταδίδουν. Αυτά λοιπόν σας λέγαν και πριν από 2 χρόνια.

0: πίσω στη δική μας πολιτική επικαιρότητα, στα θέματα καθημερινότητας εστιάζει η κυβέρνηση. Σήμερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Είναι Αντί Χαρδαλιά μαζί μας.
1: Χριστίνα, άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις στέθηκαν επιτάπητος. Τα άμεσα μέτρα έμφαση δόθηκε στον Κηφισό και προτάθηκε η μείωση της κυκλοφορίας των φορτηγών, ενώ αποκλείστηκε η αρχική σκέψη για πλήρη απαγόρευσή τους μεταξύ 7 και 10 το πρωί. Μεσοπρόθεσμα θα εξεταστεί η χρήση και στην Αττική έξυπνων φαναριών που έχουν ήδη αποδώσει στη Θεσσαλονίκη, ενώ αναμένεται να συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού μέχρι το τέλος του έτους και η βελτίωση των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αττική, ενώ μακροπρόθεσμα σχεδιάζονται νέοι παρακαμπτήριοι οδικοί άξονες, ολοκλήρωση της γραμμής 4 του μετρό και δημιουργία ποδηλατοδρόμων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αυτά σας. Αυτά τα παραμύθια σας λέγανε και πριν από 2 χρόνια.

0: καλύτερα όμως για αυτό το κυκλοφοριακό και ακούστε το όλοι εσείς που είστε μέσα στα αυτοκίνητά σας και υδρώνετε τώρα και ταλαιπωρείστε και έχετε συνειδητοποιήσει ότι οι διακοπές τελείωσαν. Όσοι μείνατε στην Αθήνα αντιλαμβάνεστε πια ότι εκείνες οι όμορφες ημέρες του Αυγούστου όπου πηγαίνατε από τη μια άκρη στην άλλη της πόλεως χωρίς άγχος, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μποτιλιάρισμα παρήρθαν ανεπιστρεπτοί και ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα την ερχόμενη εβδομάδα που θα είναι η εβδομάδα που αρχίζουν τα σχολεία. Για να καταλάβετε το μέγεθος του δουλέματος και για να καταλάβετε τι πιστεύουν για αυτό το πρόβλημα που εσείς αντιμετωπίζετε κάθε μέρα, ακούστε τι λέει και ο μεγάλος.
1: Πρέπει να πω ότι και όσο γενικά η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους και αυτό μας υποχρεώνει να κάνουμε παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα.
0: Το κυκλοφοριακό υπάρχει γιατί η οικονομία πάει καλύτερα. Τι θέλετε ρε, να πηγαίνετε από τη μια άκρη της Αθήνας στην άλλη τσακ μπαμ και η οικονομία να είναι στα τάρταρα? Η οικονομία πάει καλύτερα, δεν το βλέπετε στο σούπερ μάρκετ? Εδώ πέρα μειώθηκαν οι σάλτσες και οι αλυφές. Η οικονομία πάει καλύτερα.
2: Ενώ η κατηγορία με τη μεγαλύτερη μέση μείωση είναι οι σάλτσες και οι αλυφές.
0: Σας μειώσαμε τις σάλτσες και τις αλυφές στα σούπερ μάρκετ. Πάει καλά η οικονομία, ξυπνάτε. Και εσείς τώρα διαμαρτύρεστε για το κυκλοφοριακό. Αφού η οικονομία πάει καλύτερα, έχουμε και περισσότερα αυτοκίνητα.

0: μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024 θα παραλάβουμε τα πρώτα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία για να αρχίσουμε να προβαίνουμε στην αντικατάσταση του υφιστάμενου στόλου, ο οποίος είναι βαθύτατα προβληματικός, για να μην χρησιμοποιήσω κάποιον.
1: Θα πάρουμε και καινούργια λεωφορεία το πρώτο τρίμηνο του 24, αυτά σας έλεγε το 23 μετά τις εκλογές. Εντάξει, πήραμε λεωφορεία, αλλά άκου να δεις τώρα, έχουν πάρει λεωφορεία αλλά ξεμένουν από οδηγούς.
2: Αρκετοί οδηγοί στην Ελλάδα σκέφτονται να πάνε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να δουλέψουν, αφού εκεί οι απολαβές είναι καλύτερες. Εκτιμάται ότι συνολικά σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχουν 105.000 κενές θέσεις οδηγών λεωφορείων και πούλμαν.
3: Έξω παίρνεις 2.500.
1: Αγοράζουν λεωφορεία, δίνουν τα εκατομμύρια, αλλά δεν έχουν οδηγούς. Και σκέπτονται να μειώσουν το όριο ηλικίας.
3: Γενικώς υπάρχει μεγάλη επιθετικότητα.
2: Πόσους γνωστούς έχετε οδηγούς που φύγανε από το επάγγελμα για αυτό το λόγο?
3: Τουλάχιστον 10 άτομα.
2: Οι επιβάτες προφανώς δεν μπορούν να αποφύγουν τα μέσα μεταφοράς. Οπότε, όπως φαίνεται, τα εγκαταλείπουν οι οδηγοί. Στην αγορά υπάρχει ένα μεγάλο κενό και έτσι η λύση που προτείνεται είναι να διευρυνθούν τα όρια ηλικίας.
4: Αυτή τη στιγμή, κάποιος για να πάρει δίπλωμα λεωφορείου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 21. Υπάρχει μία σκέψη αυτό να γίνει 18.
2: Θα εμπιστευόσασταν έναν οδηγό 18-19 ετών?
5: Μόλις έχει φύγει από την εφηβεία και να πάρει επαγγελματικό δίπλωμα.
1: Βάλτε και παιδιά ρε, βάλτε και εφήβους να οδηγούν λεωφορεία. Σιγά, ένα 16άρικο. Σήμερα τα παιδιά ξέρουν από κινητά, ξέρουν εκείνο, ξέρουν τ' άλλο. Βάλτε και στο τιμόνι να λύσει το πρόβλημα. Τι λες τώρα? Άσε που θα του δίνεις και ένα μισθό, ο οποίος, θα θυμάστε, θα του δίνεις και ένα μισθό ο οποίος θα είναι και αφορολόγητος. Αυτό δεν εξήγηλες πέρυσι στη ΔΕΘ?

0: οποίο έχουμε κάνει είναι πάρα πολύ τολμηρό. Το να πεις μηδέν φόρο εισοδήματος για ένα παιδί 22 ετών, το οποίο έχει βγει στην αγορά εργασίας.
1: Λοιπόν, βάλει πιτσιρικάδες να οδηγούν τα λεωφορεία. Θα έχει για φορολόγητο εισόδημα, θα παίρνει 700 ευρώ, 720, πόσο θα είναι, 730, μιλάμε για καθαρά, γιατί τα άλλα που λέτε, τα μεικτά, φτάστα στο Θεό. Που δεν τα φτάνεις δηλαδή, ούτε σε κανέναν Άγιο δευτεροκλασάτο. Λοιπόν, βάλε και ένα πιτσιρίκι εκεί πέρα, δώσε 750 ευρώ αφορολόγητα, αφού έκανες την τολμηρή μεταρρύθμιση πέρυσι στη Θεσσαλονίκη, και όλα θα πάνε καλά. Και μια που είπαμε για Θεσσαλονίκη, για ΔΕΘ, για να πάρετε μια γεύση το τι θα ακούσετε, ακούστε και αυτό από πέρυσι δηλαδή.
0: Νομίζω ότι η ελληνική οικογένεια πολλές φορές είναι απόλυτος προσιλωμένη ότι ένα παιδί το οποίο θα πάει να σπουδάσει πρέπει να μείνει μόνο του. Αυτό στο εξωτερικό δεν ισχύει. Στο εξωτερικό κατεξοχήν οι φοιτητές συγκατοικούν. Λοιπόν, και όταν συγκατοικήσουν έχουν πολύ παραπάνω οικονομικό όφελος. Αν όλοι οι φοιτητές μας πάνε και ψάχνουν γκαρσονιέρες των 45 τετραγωνικών, προφανώς και θα αυξηθούν οι τιμές. Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτησης. Αν κατανεμηθούν περισσότεροι φοιτητές σε σπίτια γιατί επιλέγουν να συγκατοικούν με σημαντικό οικονομικό όφελος, τότε προφανώς και οι πιέσεις για τα πιο μικρά διαμερίσματα δεν θα είναι τόσο έντονες. Οπότε το λέω και ως έχοντας ο ίδιος στο πανεπιστήμιο συγκατοικήσει, βλέποντας τα παιδιά μου αυτή τη στιγμή να συγκατοικούν στο εξωτερικό, και για τους νέους γονείς, μην είστε μόνο προσιλωμένοι στη λογική ότι το παιδί πρέπει ντε και καλά να μείνει μόνο του. Δείτε ευκαιρίες για συγκατοίκηση.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
5: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιανακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
7: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
8: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: στα οποία για πρώτη φορά βλέπουμε τέτοιες μειώσεις, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και φυσικά τα σχολικά ήδη. Τίποτα από αυτά δεν κάνουν γιατί δεν τους συμφέρει να δημιουργήσουν αυτό το καλάθι. Άρα είναι όλη αυτή η μεθοδολογία δεν είναι πραγματικά.
1: Ναι, λέτε ότι είναι θέμα μεθοδολογίας δηλαδή, αυτό που τέλος πάντων υπόθηκε.
0: Βεβαίως.
1: Να ρωτήσω κάτι, οι προσφορές των εταιριών αυτές μπορούν να συνεχιστούν παράλληλα και ανεξάρτητα με την
0: πρωτοβουλία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέχασα να σας πω και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην πρωτοβουλία μίση στιγμή που κάνουμε τώρα. Είναι ότι οι κωδικοί που έχουν διαλέξει και μας έχουν δώσει οι προμηθευτές είναι πολύ ταχυκίνητοι. Οι ταχυκίνητοι κωδικοί, ξέρετε, είναι σε πολύ συχνό προωθητικό πλάνο.
2: Άμα είναι ταχυκίνητος ο κωδικός, πού τα βρίσκεται όλα αυτά ρε και τα λέτε. Ακούτε τώρα μια κυρία, εντάξει, συμπαθής, τέλος πάντων, Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία βγαίνει σε ασφαλή τηλεοπτικά περιβάλλοντα, βγαίνει λοιπόν, λέει εκεί πέρα αυτά που λέει, κανείς δεν την πιστεύει, δεν έχει καμιά ιδιαίτερη πολιτική εμπειρία. Γνωστή του Θεοδωρικάκου είναι, κολλητή, την έβαλε εκεί πέρα να παίρνει 5-6 χιλιάρικα το μήνα και να βγαίνει στις τηλεοράσεις να σας λέει αυτά που μόλις ακούσατε για την πάτα για την πάταξη της ακρίβειας.
3: Ο πολίτης έχει να ωφεληθεί το επόμενο τετράμινο από χαμηλότερες τιμές. Είναι μία μείωση για τους ανθρώπους και τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται. Το να μειώνονται οι τιμές του μηνιάτικου σούπερ μάρκετ 30, 40, 50 ευρώ ανάλογα ο καθένας ποιες είναι οι επιλογές του, είναι μία ανάσα για την οικογένεια και τον νοικοκυριό.
2: Ναι ρε παιδί μου, ασκείς μία φιλολαϊκή πολιτική, είσαι κοντά στο λαό τώρα, μακριά από τα συμφέροντα, πολύ μακριά, παρασάγκας απέχεις, είσαι κοντά στο λαό.

0: Ρεκόρ πενταετίας καταγράφουν οι τζίροι των σούπερ μάρκετ εν μέσω συνεχών ανατιμήσεων. Οι πωλήσεις αυξάνονται εντυπωσιακά, καθώς η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος οθεί τους καταναλωτές να φεύγουν από τα μικρά μαγαζιά και να ψάχνουν για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ.
1: Αυτοί σημειώνουν ρεκόρ κερδών και σε βγαίνεις και λες, είναι μια ανάσα για τον οικοκυριά. Να δεις πως η ανάσα είναι για τους σούπερ μαρκετάδες. Εκεί να δεις ανάσα, βαθιά, βαθύτατη. Τώρα, όσον αφορά στα καύσιμα, γιατί όλοι εσείς που βρίσκετε στο δρόμο, βρίσκεστε στο δρόμο και βλέπετε βεβαίως ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί μετά την παρέμβαση Χρυσοχοΐδη και τον κόμβο, το νέο σύστημα που αντιμετωπίζει το κυκλοφοριακό πρόβλημα, όπως αντιστοίχως ο Θοδωρικάκος αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Μάθετε, το ξέρετε δηλαδή, το έχετε ακούσει πολλές φορές, να σας το επαναλάβουμε και εμείς σήμερα από ένα ρεπορτάζ που μετεδόθη προχθές στο Μέγκα. Ακούστε το και αυτό.
2: Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα, η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Είμαστε η 12η ακριβότερη χώρα στον κόσμο. Σ' όλη την Ιφίλιο, ρε παιδί μου. Από κάτω από την Αυστραλία μέχρι επάνω την Αλάσκα, το Βόρειο Πόλο, το Νότιο Πόλο, βάλε μέσα τα πάντα. 5 ήπειροι,

0: παντού όπου υπάρχουν αντλίες βενζίνης, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον μικρό αυτόν πλανήτη στον οποίο διαβιούμε. Εμείς είμαστε οι 12η ακριβότεροι.
1: Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα, η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Και εδώ μεταξύ, ξέρετε, στο 20άρικο που βάζετε βενζίνη σε ένα μηχανάκι, γιατί στο αυτοκίνητο ποιος θα βάλει 20άρικο, στο 20άρικο τα 12 με 13 ευρώ πάνε στο Μητσοτάκι. Για να είμαστε ακριβέστεροι, πάνε στα κρατικά ταμεία, τα οποία ως γνωστόν διαχειρίζεται χωρίς κανέναν ουσιαστικό έλεγχο ο μεγάλος. Δηλαδή πας εσύ τώρα, βλέπεις το δείχτης βενζίνης, αχ παιδιά, βάλε ένα 20αρικάκι. Από το 20αρικάκι που βάζεις τα 13 ευρώ, άντε τα 12 που στην ουσία τα 13 είναι, πηγαίνουν και τα κάνει ό,τι θέλει ο Κυριάκος. Όπως ακριβώς έχει κάνει και με τα δισεκατομμύρια εκεί πέρα, τα οποία και αυτά πάλι δικά σας είναι. Ό,τι ακριβώς κάνει με τα δισεκατομμύρια, ή έκανε μάλλον, γιατί έληξε το πανηγύρι και το πάρτι, όσοι φάγαν. Ό,τι ακριβώς λοιπόν κάνει και με τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης.
2: Η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλώνουν αποκλεισμένες από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Εκεί τα μοίρασε ο μεγάλος, όπως γούσταρε. Έβγαλε και το βίντεο που εμφανίζεται ως κούκλα με artificial intelligence, να σας λέει αυτά τα οποία σας λέει. Αλλά ο Κυριάκος μοιράζει τα λεφτά, τα δικά σας, όπως γουστάρει. Τώρα, όσον αφορά για τις μειώσεις, άκου να δεις τι αποκάλυψε χθες το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
1: Οι καταναλωτές επιδίδονται σε σαφάρι για να βρουν την καλύτερη τιμή, όμως οι παγίδες στα ράφια δεν είναι λίγες. Το Μέγκα έχει εντοπίσει προϊόντα που για να ενταχθούν με μειωμένη τιμή στην πρωτοβουλία είχε προηγηθεί η αύξηση της τιμής τους. Σε μια περίοδο μάλιστα που υποτίθεται ότι επικρατούσε πάγωμα τιμών, δηλαδή το δίμηνο Ιούλιος-Αύγουστος. Πολλά προϊόντα ανατιμήθηκαν αθόρυβα και ανέτεια, με αποτέλεσμα σήμερα οι προσφερόμενες μειωμένες τιμές να είναι υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου. Στην πλατφόρμα Ποσοκάνη εντοπίζουμε μεταξύ άλλων 4 συσκευασίες φυσικού χυμού κόστιζαν στις 10 Ιουλίου 3 ευρώ και 68 λεπτά για να ανατιμηθούν στις 21 Αυγούστου και να ενταχθούν στην πρωτοβουλία με τιμή 4 ευρώ και 35 λεπτά. Καφές φίλτρου 250 γραμμαρίων στις 22 Ιουλίου κόστιζαν 7 ευρώ και 35 λεπτά. Την επόμενη μέρα ανατιμήθηκαν. Η τιμή έφτασε 8 ευρώ και 65 λεπτά για να εμφανιστεί μειωμένη προς 8 ευρώ και 22 λεπτά. Ρύζι 500 γραμμαρίων στις 5 Αυγούστου κόστιζε 2 ευρώ και 66 λεπτά. Ανατιμήθηκε την επόμενη μέρα και εντάχθηκε στην πρωτοβουλία με τιμή 2 ευρώ και 99 λεπτά. Συσκευασία με βρεφικές πάνες στις 12 Αυγούστου κόστιζε 8 ευρώ και 84 λεπτά, ξεπέρασε τα 10 ευρώ στις 16 Αυγούστου και σήμερα παρουσιάζουν μείωση 8 ευρώ και 40 λεπτά.
0: Τέτοιο δούλεμα. Αφού λέει παιδιά είναι συμφωνία κυρίων, είναι εθελοντική. Συμφωνία κυρίων τώρα με τα καρτέλ. Κάνε τις ανατιμήσεις μες τον Αύγουστο και μετά του λένε του Θεοδωρικάκου τα μειώνουμε, τα αυξάνουμε και μετά πάνε εκεί υπουργέ, να ορίστε δες το βρεφικό γάλα από τόσο πήγε τόσο προς τα κάτω και το έχουν αυξήσει μες τον Αύγουστο.
1: Τα στελέχη της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών εντόπισαν επίσης αρκετά προϊόντα που με την ένταξή τους στην προσφορά στην πραγματικότητα ανατιμήθηκαν. Ενδεικτικά αναφέρουν δύο προϊόντα ζυμαρικών που από τα 95 λεπτά ανέβηκαν στα 99 λεπτά, υγρό πιάτων που από 3 ευρώ και 89 λεπτά ξεπέρασε τα 4 ευρώ, μαλακτικό ρούχων που από 4 ευρώ και 70 λεπτά έφτασε τα 4 ευρώ και 85 λεπτά.
0: Είναι λέει μέσα στην πλατφόρμα με τις μειώσεις, αλλά αντί για μειώσεις έχει αυξήσεις.

αντιμέτωποι με την ακρίβεια βρίσκονται οι καταναλωτές, οι οποίοι βλέπουν το μισθό τους να εξανεμίζεται τις πρώτες ημέρες κάθε μήνα. Οι μεσοσταθμικές μειώσεις που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση δεν αναμένεται να δώσουν ουσιαστική λύση στο πρόβλημα, την ώρα που το ΜΕΓΑ εντόπισε περιπτώσεις ανατιμήσεων σε προϊόντα που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία.

0: καλά.
1: Όσοι επέλεξαν τα ψώνια τους από τα προσφερόμενα προϊόντα είδαν ότι στην τσέπη εξοικονόμησαν ελάχιστα χρήματα.
2: 1 ευρώ.
1: Όλα μαζί.
2: Όλα μαζί.
3: Εξοικονόμησε η άλλη 1 ευρώ. Αυτή είναι η ανάσα. Την ίδια ώρα που για τον Αύγουστο τα μαντάτα του πληθωρισμού είναι μαύρα.
4: Σε τροχιά ανόδου είναι και πάλι ο πληθωρισμός για το μήνα Αύγουστο που έφτασε το 3,7%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις τιμές ενέργειας, όπου εκεί συνεχίστηκε το ράλι.
5: Στο μεταξύ, η Eurostat ανακοίνωσε σήμερα τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου και η Ελλάδα καταγράφει εκ νέου άνοδο στο 3,7 από 2,7% τον Ιούλιο, με κύριο όχημα τις αυξήσεις στην ενέργεια, οι οποίες κυμάνθηκαν στο 15,3% στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα, έναντι 14,3% στην Ευρωζώνη, και ενώ τον Ιούλιο ήταν στη χώρα μας χαμηλότερα, στο 13%. Οι αυξήσεις στα τρόφιμα ήταν τον Αύγουστο στο 0,2%, έναντι μειώσεων 0,3% τον Ιούλιο.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακροατές και ακροάτριες του 943 Internet and Sports. Δυστυχώς, δυστυχέστατα. Και επειδή, όπως είπαμε, είμαστε σε ρυθμούς ΔΕΘ, ενώ αυτά συμβαίνουν στην πραγματική ζωή, ακούστε τι σας έλεγε ο Πρωθυπουργός στην περσινή ΔΕΘ, για να κρίνετε την αξιοπιστία όσων θα ακούσετε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται.
6: Στην ενέργεια υπάρχει μια σημαντική μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας.
3: Μείωση των τιμών. Και εδώ σου λέει ότι η ενέργεια έχει ξεφύγει και τραβάει προς τα πάνω και τον πληθωρισμό. Αλλά ο πρόεδρος τα βλέπει αλλιώς.
6: Άρα και το ζήτημα του ρεύματος, πιστεύω ότι τα πράγματα σύν το χρόνο θα υπάρχουν διακυμάνσεις. Θα πηγαίνουν καλύτερα. Αλλά έχουμε μια οικονομία προσφοράς και ζήτησης.
3: Τι να κάνουμε, παιδιά. Οικονομία προσφοράς και ζήτησης. Αλλά τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα. Η τιμή της ενέργειας θα μειώνεται.
6: Και γιατί καθώς χρόνο με το χρόνο θα μπαίνουν περισσότερες ανώσιμες πηγές ενέργειας, η τιμή της ενέργειας θα μειώνεται.
3: Αυτά σας έλεγε. Αυτό που ακούτε δεν είναι κανείς άλλος, τον αντιλαμβάνεστε από τη φωνή, είναι ο Μητσοτάκης. Αυτά έλεγε πέρυσι το Σεπτέμβριο. Φέτος το Σεπτέμβριο η ειδησιογραφία λέει αυτό.
4: Σε τροχιά ανόδου είναι και πάλι ο πληθωρισμός για το μήνα Αύγουστο που έφτασε το 3,7%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις τιμές ενέργειας, όπου εκεί συνεχίστηκε το ράλι.
5: Στο μεταξύ, η Eurostat ανακοίνωσε σήμερα τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου και η Ελλάδα καταγράφει εκ νέου άνοδο στο 3,7 από 2,7% τον Ιούλιο, με κύριο όχημα τις αυξήσεις στην ενέργεια, οι οποίες κυμάνθηκαν στο 15,3% στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα, έναντι 14,3% στην Ευρωζώνη, και ενώ τον Ιούλιο ήταν στη χώρα μας χαμηλότερα, στο 13%. Οι αυξήσεις στα τρόφιμα ήταν τον Αύγουστο στο 0,2%, έναντι μειώσεων 0,3% τον Ιούλιο.

0: επιμένω σε αυτό που είπα, ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, θεωρώ ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Οπότε λίγο υπομονή μέχρι την ΔΕΘ του 2026.
1: Δηλαδή σε δουλεύει και χοντρά, ας πούμε. Δηλαδή σου λέει, παιδιά, τα καλύτερα είναι μπροστά μας και κάντε υπομονή μέχρι του χρόνου, μέχρι την ΔΕΘ του 2026. Να όμως που του χρόνου έφτασε το 2026, η ΔΕΘ είναι σε 3 μέρες και αυτά τα καλύτερα που ήταν μπροστά μας, είδατε πως αποτυπώνονται.

0: Στο μέτωπο των επιχειρήσεων τώρα, έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΔΕ αποκαλύπτει ότι πολλές εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένες σε ληξιπρόθεσμες οφειλές, Σοφία Ραδοπούλου.
1: Τα στοιχεία αφορούν το πρώτο εξάμηνο του έτους και συγκεκριμένα μας δείχνουν ότι περισσότερες από μία στις τρεις επιχειρήσεις έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για το 30,9% και πρόκειται για μία σημαντική επιδείνωση, αφού το αντίστοιχο περσινό διάστημα το συγκεκριμένο ποσοστό ήταν στο 24%.
2: Αυτό μεταδόθη πριν από δύο μέρες, την 31η Αυγούστου. You can feel. Ο πρόεδρος όμως πέρυσι, όπως σας είπαμε, προέβλεπε άλλα.
3: Πιστεύω στην πολιτική την οποία εφαρμόζουμε. Πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες διαπιστώνουν ότι η χώρα προοδεύει και θα προοδέσει ακόμα περισσότερο. Επιμένω ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά.
2: Αυτά έλεγε. Και σας έλεγε, κάντε υπομονή μέχρι τώρα για να διαπιστώσετε πώς είναι αυτές οι καλύτερες μέρες.
3: Και επιμένω σε αυτό που είπα, ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, θεωρώ ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Οπότε λίγο υπομονή μέχρι την ΔΕΘ του 2026.

0: Ανάμεσα λοιπόν σε αυτά τα καλύτερα που ήταν μπροστά, και δεν είναι μόνο τα οικονομικά, είναι και τα προβλήματα της καθημερινότητος. Και επειδή όπως σας μεταδίδουμε από τις 7 σήμερα το πρωί, ο αρμόδιος υπουργός εξήγηλε τον κόμβο, δηλαδή αυτό που θα λύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα με τις κάμερες και εκείνο και τ' άλλο, ή θα μετριάσει τις συνέπειες του. Σας μεταδώσαμε και κάνα δύο φορές τις δηλώσεις του και το σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ από τα εγκαταστάσεις του κόμβου. Και να κλείσουμε με αυτό που θα σας πούμε τώρα. Θα σας θυμίσουμε όλοι εσείς που είστε στο βολόν του αυτοκινήτου σας, να ξέρετε ότι όπως επανειλημμένα έχουμε πει, η καθυστέρηση στην κατασκευή της τέταρτης γραμμής του μετρό είναι η βασική αιτία της δικιάς σας ταλαιπωρίας. Και εδώ τα πράγματα από την περσινή ΔΕΘ μέχρι τη φετινή χειροτέρεψαν.
1: Η γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας μπαίνει σε νέα φάση, αλλά με καθυστέρηση. Η λεγόμενη κίτρινη γραμμή δεν θα είναι τελικά έτοιμη το 2029 όπως ξέραμε. Ο νέος στόχος πάει πλέον για το Σεπτέμβριο του 2032. Μιλάμε δηλαδή για μια καθυστέρηση πάνω από 3 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κοινοπραξία του έργου είχε προτείνει ακόμη πιο πίσω χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2034.
0: Μέχρι το 2034. Δηλαδή 8 χρόνια από τώρα, κάθε μέρα η κατάσταση θα γίνεται χειρότερη. Αυτό το κομβικό, το βασικό, το σημαντικό, το πρωταρχικό.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
6: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Δήμο Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
8: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
11: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
12: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
13: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
12: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
13: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
12: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
13: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
14: Η ώρα είναι 9.
2: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Χορηγός εκπομπής.
16: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπόλης.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπόλης.gr.
6: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: 9 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στους 94 και 8 στο κανάλι Ένα Καλαμάτας με την εκπομπή Πρωινή Καρφίτσα. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά. Στο ραδιοθέλεμο 2 ο Άγγελος Μπουραντώνης. Και φυσικά μαζί μας το πρώτο ημίωρο βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλής. Το βιβλιοπωλείο που και φέτος είναι πανέτοιμο να μας φροντίσει εμάς, τους γονείς ενώ, τους μαθητές, τους σπουδαστές, τους φοιτητές, τους επαγγελματίες, με σχολικά αλλά και με αναλώσιμα, γιατί το φθινόπωρο μπορεί να μπει και ημερολογιακά. Δεν μπήκε σίγουρα καιρικά, όμως μπήκε και με υποχρεώσεις, γιατί σε λίγο ανοίγουν τα σχολεία και οι μαθητές θα πρέπει να είναι πανέτοιμοι για μια πολύ όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά.

0: Αυτό λοιπόν που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής Νικηθαρά 3α στο κέντρο της πόλης ή να επισκεφτείτε το site του www.βιβλιοπολής.gr και να κάνετε εξαιρετικές, ποιοτικές και σε φανταστικές τιμές αγορές. All in all, it's just a another brick in the wall. Έρχεται και εκδήλωση από το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπωλής. Αλλά θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες πιο αναλυτικά. Τώρα πρωτεύων για όλους είναι η κάλυψη των αναγκών των μαθητών και των μικρών μαθητών με τα απαραίτητα σακίδια για όσους φίλους μικρούς ξεκινούν πρώτη φορά την επαφή τους με τους χώρους εκπαίδευσης. Φυσικά ξενόγλωσσα βιβλία, φυσικά σχολικά βοηθήματα. Όλα τα έχει το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπωλής. Μαζί μας επικοινωνείτε, Άγγελε,
1: στο 27 20 21 092 500. Μπορείτε να μας ακούσετε από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης ραδιοφωνικών σταθμών ανά την επικράτεια ιντερνετικά. Και μπορείτε να μπείτε σε όλα τα social media, να πληκτρολογήσετε κανάλι Ένα Καλαμάτας και να μας βρείτε και εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Facebook, Instagram, TikTok, έχουμε τα πάντα.
0: Θα ξεκινήσω, Άγγελε, με μία είδηση η οποία μας ακολουθεί από από το παρελθόν. Η ΣΑΕΚ Καλαμάτας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων επιλογής και γραφής καταρτιζομένων

Και υπάρχει πληθώρα ειδικοτήτων, τις οποίες σας προτρέπουμε να μπείτε στο site. Της ΑΕΚ Καλαμάτας, να ενημερωθείτε. Εγγραφές μπορούν να πραγματοποιήσουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται και έχουν απολυτήριο λυκείου. Δεν υπάρχει ηλικία στη μάθηση. Δεν υπάρχει ηλικία. Όταν το μικρόβιο της εξέλιξης βρίσκεται μέσα στους ανθρώπους. Σαν Καλαμάτας λοιπόν, μπορείτε να έρθετε σε επαφή και να ενημερωθείτε για οτιδήποτε θέλετε. The lad who reckons himself a poet. Μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου Jack. Μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας. New car, caviar, four star daydream. vec.it.minedu.gov.gr. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is...

0: Η Καλαμάτα κέρδισε, παιδιά, το ξέρουμε όλοι. 2-0 το Βόλιο. Αλλά νόμιζε ότι κέρδισε.
1: Νόμιζε ότι κέρδισε.
0: Εντάξει, οκ, η αρχή είναι ακόμη. Θα βρούμε τα πατήματά μας.
2: Δεν πειράζει.
0: Καλά το πήγαιναν, αλλά μετά. We don't need no thought control. Το παρακολούθησες.
2: Εγώ όταν το άφησα ήταν 2-2.
0: Α, εντάξει.
2: Μετά έγινε το κακό.
0: Εντάξει. Όχι, 2-2, 2-0.
2: 2-2 είναι, αλλά εμείς
0: όχι, καλαμάτε. Εσύ το είδες όσο ήταν 2-0 και χάρηκες.
2: Ναι, εγώ 2-0.
0: Και λες τώρα τέλος.
2: Ναι.
0: Έληξε. Και μετά ήρθε η ανατροπή. Μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε, ο αθλητισμός έτσι είναι. All in all, it's just a another brick in the wall.
0: Ένα σημαντικό έργο ολοκληρώθηκε και θα εγκαινιαστεί σήμερα το απόγευμα. Και μιλάμε για το νέο γυμνάσιο και λύκειο Κορώνης. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να πω για τις τιμές. Για τις τιμές του μπλε, του πράσινου και όλων των χρωμάτων της ΔΕΗ, από τη στιγμή που η τιμή της κιλοβατόρας στη χώρα είναι η υψηλότερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί πρέπει να τους προβάλλω και καλά ότι με σκέφτονται. Από τη στιγμή που δεν με σκέφτονται, από τη στιγμή που ΔΕΗ και ΔΕΔΙΕ όλο το καλοκαίρι απεδείχθη ότι οι εγκαταστάσεις τους είναι προβληματικές και από πολλές και την έλλειψη συντήρησης προκλήθηκαν πυρκαγιές, τουλάχιστον έτσι δημοσιοποιήθηκε, όταν εγώ είμαι αναγκασμένη να πληρώνω το ρεύμα σε πάρα πολύ υψηλές τιμές. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι, για να τρέξουμε όλοι να αλλάξουμε χρώμα τιμολογίου, αφού το σκάλπ μας το παίρνει έτσι κι αλλιώς. 90χρονος οδηγούσε ανάποδα στην Αττική Οδό και με δίπλωμα λιγμένο.
2: Αμέ.
0: Και είναι και ο μοναδικός, θα πω εγώ.
2: 9
0: τώρα.
2: 9 χρόνια είχε λήξει το δίπλωμα.
0: Τίποτα, δεν είναι τίποτα. Δεν τα βλέπουμε κάθε μέρα. Απλά δεν ξέρω πώς ελέγχονται αυτά τα πράγματα.

0: γιατί δεν έγινε γνωστή η επίσκεψη του Ιμπραήμ Καλίν στην Αθήνα? Γιατί...
1: ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας είναι.
0: Α, και τα πάνε με το δικό μας το Δεμίρη.
1: Έτσι.
0: Τα συμφωνήσανε.
1: Δεν κατάλαβα, μόνο της ΚΚΜΠ και της CIA θα συναντιούνται στη Μόσχα.
0: Σωστό και αυτό, αλλά έχει αρχίσει τώρα τελευταία και παίζει πολύ το μυστικό και δεν μ' αρέσει. Ήρθανε και ήρθε και η μήνυση για το Predator. Από την άλλη, τώρα βλέπουμε συναντήσεις μυστικές. Τελικά τι γίνεται δεν ξέρω.
1: Λογικά θα συναντιούνται για την τουρκική μαφία που είναι στην Ελλάδα.
0: Α, λες ε.
1: Λογικά,
0: ναι.
1: Λογικά.
0: Εντάξει. Άσε τη λογική στην πάντα. Σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Όταν μιλάμε για μυστικές υπηρεσίες, άσε τη λογική στην άκρη.
2: What have we here, buddy?
1: Έχω διαβάσει Παπαχελάγο, δεν πάω έτσι.
2: Secret code?
0: No. Σωστός.
2: Poems, no less. Poems, everybody.
0: Υπάρχει ένας 67χρονος σέρφερ ο οποίος αγνοείται στο Ηράκλειο της Κρήτης.
2: The hands off my stack.
0: Και έχει στηθεί επιχείρηση.
2: Start the dream. Think I'll buy me a foot.
1: Γεια σας.
0: Ακριβώς. Στην Τουρκία είχαμε σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά. Αγνοούνται με 10 μέλη του πληρώματος. Στο Πολυλίμνιο έχουμε σχέδιο για ενιαίο φορέα διαχείρισης. Όλα αυτά μας έρχονται από την Περιφερειακή Αρχή. Προκειμένου τουλάχιστον να εξασφαλιστεί η ασφάλεια όσον αφορά την επισκεψιμότητα του χώρου, αλλά και η συντήρηση και η διατήρησή του, έτσι.

ότι ο κύριο Γιαννουλέ από εδώ και πάρα πολύ καιρό με έχει ενημερώσει για αυτή την παρουσίαση του βιβλίου «Το καρέ με τις ντάμες» του συγγραφέα Τεύκρου Μιχαηλίδη. Είναι από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Καρδαμίλη. Φυσικά παρόν θα είναι και ο Παναγιώτης ο Γιαννουλέας. Ο συγγραφέας η συγγραφέας Μάιρα Παπαθανοσοπούλου, ο μαθηματικός Γιώργος Κουτσουμπός και τη βραδιά θα πλαισιώσει μουσικά η Γεωργία Ραντέλοβα. Όσοι έχετε το χρόνο, όσοι έχετε τη διάθεση, είναι μια εξαιρετική παρουσίαση βιβλίου.

0: Έγινε ο μικρός χαμούλης έγινε χθες. Με το νέο πι και τα...
1: Ναι, και τα φύλλα.
0: Και τα φύλλα.
1: Άρεν,
0: τα φύλλα, τώρα το φθινόπωρο τα φύλλα πέφτουν. Έτσι δεν είναι. Κιτρινίζουν. Εδώ λοιπόν μπήκε ένα κίτρινο χρώμα, αναμίχθηκε. Και έγινε της τρελής μεταξύ Αντώνη Σαμαρά, Άδωνη Γεωργιάδη, Εωπή, Κουτουλουπού, Κουτουλουπού.
1: Πρόβλημα, λέει ο Εωπή. Ήταν ένα μικρό πρόβλημα, μέσα σε ένα λεπτό το λύσαμε, δεν υπάρχει θέμα.
0: Αφαιρέσαμε τα φύλλα.
1: Ναι, υπάρχει μόνο το άρεν και θύλι.
0: Σώπα ρε παιδιά.
1: Βεβαίως, και διαμαρτυρήθηκε το Πασόκ και λέει από ιατρική οπτική δεν γίνεται να υπάρχει μόνο το άρεν και θύλι, γιατί μερικοί άνθρωποι γεννιούνται και με... Πώς το λένε, μερικές διαφοροποιήσεις.
0: Ή θα το έχεις βρει και θα μιλάς
1: συγκεκριμένα. Είναι intersex.
0: Έτσι.
1: Έτσι το είπανε.
0: Έτσι.
1: Yes.
0: Ας το αγγλικό, μέχρι εκεί.
1: Έτσι είπε ο κύριος Παπάς.
0: Ναι. Το ζητούμενο ξέρεις ποιο είναι. Το ζητούμενο ήταν ότι αυτό ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει εκ νέου μία αντιπαράθεση μεταξύ πρώην Πρωθυπουργού και κυβέρνησης. Παύλα, Υπουργού Υγείας. Εδώ έρχεται να προσθεθεί βέβαια

0: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, που σχολίασε ότι μαλώνει ο μασέρ του γάμου ομοφιλοφίλων Άδωνης Γεωργιάδης με τον πολιτικό του μέντορα Αντώνη Σαμαρά για το δίθεν τρίτο φίλο και χαλάει μία φιλία πολλών ετών που χέρι-χέρι μαζί ψήφιζαν όλα τα αντιλαϊκά, αντικοινωνικά, αντεθνικά μέτρα. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη να αποδίδει την παρέμβαση στο φόβο για την απώλεια ψήφων, εννοούμε βέβαια του κύριου Βελόπουλου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, την παρέμβαση. Είχαμε και τον Γιώργο Καρατζαφέρη εχθές που τάχωνε στο, συγγνώμη για την έκφραση, βάλτε μπιπ, που μιλούσε επικριτικά για τον πρώην Πρωθυπουργό. Μετά ήρθαν τα φύλλα. Ήρθε και ο Μαρινάκης να μας πει πως δύο είναι τα φύλλα. Αφού είναι δύο τα φύλλα, γιατί ψηφίζαμε στη Βουλή, θα πω εγώ, την ύπαρξη και την συμβίωση και άλλα πολλά. Γιατί?
1: Από το κύκλο του κυρίου Γεωργιάδη βγήκε μία φράση που είπε ότι ο σεβασμός σεβασμός, αλλά η παράταξη παράταξη. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα και βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά, θα βρει μπροστά του ο κύριος Σαμαράς τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Μαρινάκης, για μία στοχία μίας αταιρείας συνέβησαν όλα και δεν έχει καμία σχέση με τη walk agenda. Τα φύλλα είναι δύο. Δεν πρόκειται ποτέ, ειδικά με αυτή την κυβέρνηση, αυτό να αλλάξει. Πρόσθεσε στο Μέγκα, αφήνοντας εχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό, τονίζοντας πως τον κόσμο δεν τον νοιάζουν οι προσωπικές αντιπαραθέσεις. Το γυνάτι οποιουδήποτε, αλλά οι πολιτικές, αναφέροντας και πάλι τους εξοπλισμούς, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε δηλαδή, τις συμφωνίες για ΑΟΣ και τις εκενώσεις καταλήψεων. Μάλιστα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τι σχέση έχει η ΑΟΣ με όλο αυτό που έγινε? Και τέλος πάντων, κύριε Μαρινάκη, εγώ την επέλεξα την εταιρεία που τα παίρνει για να κάνει αυτή τη δουλειά, ή εσείς? Και αφού είστε άριστοι, γιατί δεν επιλέξατε την άριστη εταιρεία που δεν κάνει τέτοια λάθη? Αλλά με χρεώνετε εμένα ως φορολογούμενο για τα λάθη αυτήνης. Ε, είναι σαν στα Τέμπη εκεί πάνω με τις εταιρείες οι οποίες είχαν κλείσει τις συμφωνίες, είχαν και πληρωθεί πριν συσταθούν. Το δικό σας παιδί ήταν ο αγοραστός, δεν ήμουνα εγώ. Λεφτά των φορολογουμένων της Θεσσαλίας πλήρωνε για να κουκουλώσει πράγματα, προφανώς. Δεν φταίω εγώ. Ούτε και ο κύριος Βελόπουλος φταίει που σας θυμίζει αυτά που κάνατε. Γιατί αλήθειες λέει. Εκτός αν αμφισβητείτε τις σχέσεις Άδωνη Γεωργιάδη και Αντώνη Σαμαρά στο παρελθόν. Τις αμφισβητείτε. Ε, εσύ, απευθύνομαι στους κυβερνητικούς εκπροσώπους, στους υπουργούς και στους πρωθυπουργούς της χώρας. Εσείς δεν ήσασταν συνεργάτες, εσείς δεν τα λέγατε? Δεν τα είπε και ο κύριος Καρατζαφέρης πώς γινόντουσαν τα πράγματα? Ε, πώς? Πετάχτηκε και η Δούρου τώρα να τα βάλει με τον Τσίπρα, το Φάμελο. Κάνει άνοιγμα λύση στον Κοτζιά και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και δεν βλέπει εκεί κάτω που έχει πάει. Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν το κόμμα.
1: Φεύγει και ο Πολάκης από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έτσι, έλα τώρα σε παρακαλώ. Έλα τώρα σε παρακαλώ. Ρένα, κοίτα τα του οίκου σου και άσε τους υπόλοιπους. Πώς εκεί πέρα θα τους ενώσεις, γιατί τζαζάρουν ένας ένας. Κάνουν τζους. Για πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχω όρεξη σήμερα, δεν ξέρω να το καταλάβατε. Σήμερα έχω έρθει τουρμποκίνητη.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27210-87164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
15: Η ώρα είναι 9:30.
16: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε Αλφα, παντού.
16: Δηλαδή?
17: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
18: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
19: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
20: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
19: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
20: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
19: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
20: Πατσαβούρα. και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
19: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
20: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.

0: Και κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
1: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
0: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
1: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
0: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασίας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
1: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο, που το δεύτερο ημίωρο συνοδεύεται από του Κώστα. Εκεί στου Κώστα συνοικία Μπουρνιά, τα καλύτερα φαγητά, τα καλύτερα παιδιά, στο καλύτερο περιβάλλον, που εδώ και χρόνια επιλέγουμε γιατί ξέρουμε ότι θα φάμε καλά, θα περάσουμε όμορφα, θα μας υποδεχθούν με το χαμόγελο και θα μας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί εκεί στου Κώστα συνοικία Μπουρνιά δουλεύουν όλοι σαν μία γροθιά. Και το αποτέλεσμα είναι πάντα εξαιρετικό. Από την κουζίνα, το σέρβις, τις προτάσεις τους, τις πρώτες ύλες, όλα είναι εξαιρετικά. Μπορείτε να παραλάβετε το φαγητό σας και σε πακέτο, όπως μπορείτε για να εξασφαλίσετε σίγουρα το μεσημεριανό φαγητό, να κάνετε την κράτησή σας. Λοιπόν, κανάλι 1 το είπα. Mm-hmm. Πριν η καρφίτσα είπα.
5: Βεβαίως.
4: Είπα Ιωάννα Γουρνά και Άγγελος Μπουρατώνης.
5: Τώρα το λέτε. Τώρα στο διάλειμμα κοιτούσα την τιμή του πετρελαίου.
4: Ναι, για πες.
5: Δεν θέλω να το ξαναεξεσκήσω το σπόρο.
4: Δες και την τιμή του ρεύματος και δες μετά και τι αυξήσεις θα έρθουν σε όλα τα προϊόντα. Όχι γιατί μας προωθήθηκε από τα μουμουέ, τα αθηναϊκά τα μεγάλα, αυτά τα που τρώνε τις μεγάλες μπουκές, που μπουκώνονται, ότι έρχεται η μείωση σε πολλά είδη τιμής στις τιμές πολλών ειδών, που δεν θα έχει μείωση τελικά η τσέπη μας ούτε 20 ευρώ το μήνα. Αλλά έρχονται ταυτόχρονα και αυξήσεις λόγω της ενέργειας, καταλάβατε. Ναι.
5: 133
4: τι?
5: Μεγαβατόρα.
4: Η τιμή.
5: Και παρουσιάζει αυξητική τάση κατά 46% στην κονδρεμπορική τιμή.
4: Μάλιστα. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Δεν έχουμε λεφτά να τα πληρώνουμε αυτά. Τι έγινε στην Κομωτινή, διαβάζω ότι βρέθηκε, συνελήφθη 68χρονος που κατηγορείται για κατοχή όπλων. Και μάλιστα
5: είναι γνωστός.
4: Είναι γνωστός γιατί ανήκει σε υψηλόβαθμο στέλεχος του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος.
5: Ακριβώς.
4: Μάλιστα. Το ελληνικό

0: Ελληνικό FBI Βορείου Ελλάδος. Έκανε έφοδο στο σπίτι του. Βρήκε διάφορα ενδιαφέροντα ευρήματα οπλών και λοιπόν. Ο οποίος λέει κατηγορείται και στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Μάλιστα. Μπράβο, μπράβο, ναι. Μπράβο FBI.
1: Πόσες μαφίες έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έχουμε μια την τουρκική, έχουμε τώρα τη ρωσική, έχουμε τις δολιοφθορές που κάνανε πριν 2 μήνες. Μπράβο. Πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Χρυσοχοίδη. Το ελληνικό FBI κάνει δουλειά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εξακολουθεί να καίει στην Γκόνιτσα η πυρκαγιά. Οκ.
1: Το διάβασα μόλις.

0: σήμερα έχουμε ανακοινώσεις. Σήμερα η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα θα παθέσει το οικονομικό της πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη. Και από ό,τι διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών, είναι ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων. Mm. Είναι ένα δεκαετές πρόγραμμα, το οποίο ονομάζει ο κύριος Τσίπρας Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης. Mm-hmm. Από ό,τι φαίνεται μέσα είναι η Πατριωτική Εισφορά, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, που θα δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας, εάν και εφόσον γίνει κυβέρνηση, και πάρα πολλές εκπλήξεις που θα περιμένουμε από τον πρώην Πρωθυπουργό σήμερα.
1: Μάλιστα.
2: Money gets back. I'm all right, Jack.
1: Τι διαβάζω εδώ, ότι ο Πούτιν και ο Ερντογάν είναι πανέτοιμοι
0: για
1: τα καλύτερά τους.
0: Βεβαίως,
1: μιας που έχουν φτάσει στο πιο προχωρημένο επίπεδο. Διότι βρίσκεται στα τελικά στάδια και η κατασκευή του πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιου. Νομίζω ότι είναι μια περιοχή αρκετά σεισμογενής, ε.
0: Είναι, ναι.
1: Το νου μας να έχουμε. Mm-hmm. Λέω εγώ τώρα.
0: Είχανε συνάντηση.
1: Ναι.
0: Όλοι, ο πρόεδρος της Κίνας, ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Ρέτζεπ Ταγκίπ Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Είχανε πάει στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, στο φόρουμ, και συζητήσανε πάρα πολλά πράγματα και φημολογείται ότι ο Ρώσος πρόεδρος συζήτησε με τον πρόεδρο Ερντογάν το θέμα των S-400 για να τα πάρει πίσω η Ρωσία και για να μπορεί μετά η Τουρκία να πάρει τα F-35. Πάντως ούτε η ρωσική ούτε η τουρκική πλευρά έχουν μιλήσει γι' αυτό. Και περιμένουμε σχετικές ανακοινώσεις.
1: Και θα κάνουμε το σταυρό μας, μπας και γίνει κάτι με τον πόλεμο της Ουκρανίας και της Ρωσίας με τη Μέση Ανατολή, διότι αυτά που μας λέει, που διαβάζουμε ότι είπε σε ραδιόφωνο των Αθηνών ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο υπουργός, είναι πως ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος. Οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχιστούν. Από τη μία έχουμε τον Πρωθυπουργό που τον περιμένουμε να μας ανοίξει τους ασκούς του αιώλου στη ΔΕΘ, και από την άλλη έχουμε τους υπουργούς που λένε ότι κοιτάτε να δείτε, εντάξει, εμείς προσπαθούμε, αλλά δεν φταίμε εμείς, οι πόλεμοι φταίνε.
0: Μία ο Βλαδίμηρος, μία ο Ντόναλντ. Τι να κάνουμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Αχ.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, αφού τον προηγούμενο χειμώνα παίρναμε από το Ιράν πετρέλαιο. Αλλά τώρα το Ιράν δεν μπορεί να βγάλει πετρέλαιο. Από πού θα παίρνουμε εμείς πετρέλαιο.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι θα συνεχιστεί η ακρίβεια το χειμώνα και είμαστε ήδη στο αμήν και δεν ξέρω τι έπαθες, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Όχι τίποτα, διαβάζω μια είδηση από την Αίγυπτο.
1: Εγώ πάλι διάβασα μια είδηση από την Ελλάδα και λέει το site ότι σύμφωνα με πληροφορίες συναντήσεις Αντώνη Σαμαρά με Μητροπολίτες. Ναι. Και λοιπά και λοιπά και ενορίες και όλα αυτά.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Έχουν μπει στο πρόγραμμα του πρώην Πρωθυπουργού.
3: Μόνο τότε θα ησυχάσω.
1: Αυτά. Δεν είδαμε και τη γιορτή είναι σήμερα, αλλά δεν πειράζει, θα το πούμε στο Ιωάννα στο τετράγωνο. Θα το έχει φροντίσει η κυρία Μαλού.

Να σε βρω, Λεωνίδας Μπαλάφας. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι δημιουργοί, υπάρχουν και αυτοί οι καλλιτέχνες, οι πιο ιδιαίτεροι, οι πιο ανατρεπτικοί. Και εγώ το ίδιο, Ιωαννίτσα μου. No dark sarcasm in the classroom. Κι ας λες ότι σου έλειψε ο Μπουραντώνης. Σε συγχωρώ.

0: Εδώ, κυρία...
1: Το είπα δημόσια, έτσι. Δεν μπορείς να μου πεις ότι δεν του το μετέφερα.
0: Εδώ, κυρία, υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν μπορώ να πω κουβέντα.
0: Οι αδυναμίες δεν κρύβονται.
1: Όχι, όχι, όχι.

Λοιπόν, αύξηση των γεωργικών προϊόντων θα υπάρξει τους επόμενους μήνες. Ήδη έχει ξεκινήσει και εννοείται ότι θα συνεχιστεί η εκτείναξη των τιμών ντίζελ, φυσικού αερίου και ρεύματος. Το αποτέλεσμα, όπως έλεγα πριν το τραγούδι, είναι ότι θα περάσει αυτή η πίεση όλων αυτών των οικονομικών αυξήσεων στην παραγωγή και στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών. Πολύ απλά. Το είπε βέβαια, δεν το είπε τόσο απλά ο κύριος Θεοδωρικάκος. Αλλά όταν έχεις εχθές τη Eurostat να λέει για τον πληθωρισμό Αυγούστου στην Ευρωζώνη και τις χώρες μέλη ότι υπάρχει ανωδική τάση του, δεν μπορείς να περιμένεις τη χώρα σου ότι θα πάνε όλα καλά. Πάμε να δούμε, σύμφωνα με τη Eurostat, τα ποσοστά του πληθωρισμού, okay, τις πιέσεις της ενεργειακής κρίσης, πώς εξελίχθηκε από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο στην Ευρωζώνη και στη χώρα μας. Για να δούμε και πόσο καλά θα μας τα πούνε και πόσο καλά τα πάμε. Απρίλιος, Ευρωζώνη 3%, Ελλάδα 4,6%. Με τις υγείες μας. Μάιος, Ευρωζώνη 3,2% για τον πληθωρισμό μιλάμε. Ελλάδα 5%, ευλόγησον. Ιούνιος, Ευρωζώνη 2,8%, Ελλάδα 3,9%. Να φτερνιστείς. Σε έκλεισα. Συγκινήθηκες από τα ποσοστά. Ιούνιος, Ευρωζώνη 2,8%, Ελλάδα 3,9%. Καλό 40ήμερο. Ιούλιος, Ευρωζώνη 2,9%, Ελλάδα 2,7%. Ο μόνος μήνας που η Ελλάδα είχε λιγότερο. Αύγουστος, Ευρωζώνη 3,3%, Ελλάδα 3,7%. Να υποθέσω αυτό που μας έσωσε Ιούλιο και Αύγουστο είναι ο τουρισμός και ήρθαμε λίγο στα ίσα μας. Αλλά

0: Εδώ το όλο ζήτημα και η αυξητική τάση που βλέπουμε στον πληθωρισμό. Έχουν να κάνουν με το ντίζελ, το φυσικό αέριο, τα γεωργικά λιπάσματα και τα τρόφιμα. Πού συνεπάγεται ότι οι πιέσεις από το πρώτο στάδιο περνούν στο δεύτερο στάδιο, που το δεύτερο στάδιο είναι οι τιμές των προϊόντων.
1: Money get back. I'm all right, Jack.
0: Και τελικός αποδέκτης αυτών εμείς, οι πολίτες. Με πιο αυξημένες τις τιμές στα αγαθά και στα προϊόντα.
1: Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 foot.
0: Αυτό τι σημαίνει? Λιγότερα λεφτά στην τσέπη μας. Ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία στην καθημερινότητα. Και έρχεται εδώ ο Νίκος Παπάς και κάνει την εξής δήλωση. Μιλάω για τον τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια είναι βασικό συστατικό της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Η νέα εκτείναξη του πληθωρισμού τον Αύγουστο έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση διαφημίζει, και ισχύει αυτό, το είπα χωρίς να έχω διαβάσει τη δήλωση του κυρίου Παπά, μειώσεις τιμών σε προϊόντα τα οποία προηγουμένως είχαν ανατιμηθεί. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία μείωση τιμής. Και μαζί με το ΦΠΑ, ο οποίος παραμένει στο Θεό σε πολλά τρόφιμα και προϊόντα, και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε για το χειμώνα. Θα είναι δύσκολος, πολύ δύσκολος. Πάρα πολύ δύσκολος.
2: Γι' αυτό έχουμε 1700 κωδικούς με μείωση τιμών.
0: Ναι.
2: Από το Υπουργείο Ανάπτυξη.
0: Ναι. Λες εσύ τώρα.
2: Λέω. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα είναι, πώς το λένε, 50% κάτω η τιμή για τις οδοντογλυφίδες. Αλλά... Ναι.
0: Παιδιά, δεν μας ενδιαφέρει να μας διαφημίζετε τις εγκυμοσύνες της εκάστοτε τηλεπερσόνας. Να είναι καλά ο κόσμος, γιατί έτσι κι αλλιώς λέει ότι το 30% του ελληνικού πληθυσμού τα επόμενα χρόνια θα αφανίζεται, διότι το θέμα το δημογραφικό, για να μην πω το κάνουμε παιδιά, έχει εξαφανιστεί. Ας είναι στο πρώτο η Δανάη, ας είναι στο τρίτο η άλλη, ας είναι στο δεύτερο. Παιδιά να κάνουν, καλά να είναι, και η κυβέρνηση να δώσει χρήματα στους νέους για να μπορέσουν να κάνουν κανένα παιδί, αλλιώς θα μείνουμε εμείς και εμείς και σε λίγο ούτε και εμείς. Οπότε τι θα γίνει? Ναι, δεν θέλω να μεταφέρω τι μου μετέφεραν έτσι κάποιοι άνθρωποι, επισκέπτες στην πόλη από μακριά, και πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα και στη χώρα, γιατί συμβαίνει στη χώρα τους. Ναι, συμβαίνει. Συμβαίνει στη χώρα τους και... Ναι. Ναι. Εγώ είμαι εδώ για να τα λέω, αγαπημένοι. Δεν μπορώ τώρα να κάτσω να ασχοληθώ με... εντάξει, είναι ευχάριστες ειδήσεις αυτές, αλλά πρέπει να έχουμε και ένα όριο στις ειδήσεις.
2: Και στο μάθημα που κάναμε στη σχολή, τι επιτέλους αποτελεί είδηση και τι όχι.
0: Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένε μου εσύ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει έτσι ένα θέμα στο πώς θα γεμίσουμε όλα μας τα μέσα και πώς, με τι απόψεις και γνώσεις και ομάδες και δεν ξέρω εγώ τι, γιατί έχουμε μπει έτσι και παλεύουμε. Η ανταγωνιστικότητα είναι τεράστια και πρέπει να αποδεικνύουμε ότι δουλεύουμε και ότι είμαστε παρόντες, αλλά κάποια στιγμή Όπως επίσης άλλη μία είδηση. Οκ, πέθανε η αδελφή του Αχιλλέα Μπέου. Συλληπιτήρια στην οικογένεια, αλλά νομίζω ότι κάθε δευτερόλεπτο πεθαίνει χιλιάδες κόσμος ανά τον κόσμο, και αν πρέπει να κάτσουμε τώρα να αναφερθούμε, ή τέλος πάντων, γιατί ρε παιδιά, γιατί εκτενέστερη αναφορά και είδηση. Ας πάει στο καλό η γυναίκα, καλό παράδεισο να έχει. Αλλά οκ, εντάξει, πάμε σε διαφημίσια, θα πω κι άλλα τώρα.
3: Χορηγός εκπομπής.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
6: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
5: And I will be the best.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
3: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
9: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
10: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
11: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
10: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
12: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
13: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
12: Θανόπουλο Σέρβις.
13: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
9: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
14: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
15: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
16: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
15: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
16: χωρίς δεύτερη σκέψη.
15: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία, πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
14: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
17: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
18: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Φτάσαμε στο τρίτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Συντονισμένοι στο κανάλι Ανά Καλαμάτας, ακούτε την πρότασή μας, που δεν είναι άλλη από το σέρβις αυτοκινήτων Σοκράτης Άμιου, Νικολάου Πλαστήρα 32 στην πόλη της Καλαμάτας. Και εμείς ξέρουμε ότι η εμπειρία, η τεχνογνωσία, ο άρτια εξοπλισμένος χώρος με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά στο σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτης Άμιου. Γιατί γελάς, παιδί μου? Κάτι διαβάζεις εννοώ. Σε βλέπω να διαβάζεις. Εγώ πάλι δεν γελάω με αυτό που διαβάζω. Εσείς δεν έχετε παρά να κλείσετε το ραντεβού για το αυτοκίνητό σας αν θέλετε καλή δουλειά στη συντήρηση και στην επισκευή του στο Σοκράτης Άμιο. Δεν διαβάζω γιατί δίστανται οι γνώμες και οι απόψεις.
19: Keep your hands off my stack.
0: Και φυσικά αφορά ένα πολύ διαφημισμένο πάλι πρόγραμμα της κυβέρνησης, τη ζωή στο χωριό. Και έχουμε πρόσφατα λοιπόν την οικογένεια η οποία είχε εγκατασταθεί στα Φουρνά Ευρυτανίας να φεύγει.
2: Οκταμελή οικογένεια.
0: Ναι, 6 παιδιά, 2 οι γονείς. Μίλησαν λοιπόν και μίλησε και η μητέρα στο Μέγκα. Κατήγγειλε κοινωνικό αποκλεισμό, έλλειψη στήριξης από την τοπική κοινωνία, Μιλάμε για το πρόγραμμα Νέα Ζωή στο χωριό, το οποίο είχαμε ακούσει από την κυβέρνηση, μην το ξεχνάτε. Mm-hmm. Είχε παροτρύνει οικογένειες να μετεγκατασταθούν σε χωριά και θα έχουν προνόμια.
2: Βεβαίως.
0: Έτσι. Εδώ λοιπόν η μητέρα λέει πως εκτός από το ότι είχαν κοινωνικό αποκλεισμό, έλλειψη στήριξης από την τοπική κοινωνία στην επιχείρησή τους, βίωσαν μέσω του παιδιού τους και bullying. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, η μητέρα κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές και τότε ήταν που μία μερίδα ντόπιων αντέδρασε εχθρικά και μποϊκόταραν το κατάστημα εστίασης που η οικογένεια είχε ανοίξει. Μάλιστα είπε πως σίγουρα το οικονομικό ήταν ένας λόγος που έβαλε την οικογένεια σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά αναγκάζεται να αποχωρήσει για όλους αυτούς τους λόγους. Η πρόεδρος τώρα του χωριού, η κυρία Διαμαντή, δήλωσε στο Μέγκα πως η οικογένεια έλαβε τη στήριξη, δηλαδή κάλυψη ενοικίων, δωρεάν φροντιστήρια, σχολικά γεύματα, δραστηριότητες, έβρεση εργασία και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωστόσο λέει δεν μπορεί, έγιναν και οι απαραίτητες συστάσεις από σχολεία, από διευθυντές, από τους εκπαιδευτικούς, αλλά δεν μπορεί να ελεγχθεί αν συμβαίνει κάτι τέτοιο στο 100%. Αλλιώς τα λέει ο ένας, αλλιώς ο άλλος. Οι γονείς επανέρχονται και λένε ότι το σπίτι που μας δόθηκε ήταν άθλιο. Ζούσαν αρουραίοι. Έμπαζε η σκεπή. Έμπαινε το κρύο. Έκανε εκείνο. Έκανε τ' άλλο. Δεν υπήρχε τίποτα. Και μάλιστα χαρακτηριστικά τονίζει, ζούσαμε με τους αρουραίους και το παιδί συνέχεια ήταν στον γιατρό. Τώρα εγώ τι να πω ρε παιδιά. Πάντως σίγουρα, το σίγουρο είναι ότι στις επαρχίες υπάρχει μίας μορφής bullying, να το πούμε αυτό, υπάρχει μίας μορφής διαφορετική αντιμετώπιση πολλές φορές σε κάτι ξένο. Υπάρχει και η άλλη όψη που οι επαρχίες αγκαλιάζουν τους ξένους. Τι να πω εγώ τώρα, απλά μεταφέρω το γεγονός. Μεταφέρω το γεγονός, με θλίβει το γεγονός ότι μειώνονται οι κάτοικοι ακόμη και στα δικά μας χωριά. Ερημώνουν πολλές περιοχές. Θα έπρεπε να υπάρξει και θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη στήριξη και έλεγχος του συγκεκριμένου προγράμματος από όλους τους αρμόδιους, αν θέλουμε να ξαναδούμε τις περιοχές μας να αποκτούν ζωή. Financial Times. Η Ρωσία βοηθά μυστικά το Ιράν στην ανάπτυξη υπερηχητικών πυράβλων.
2: Ναι, δεν το έχει κρύψει.
0: Από το 2023, παιδιά. Εντάξει.
2: Είχε και συνάντηση ο πρόεδρος Πούτιν με τον πρόεδρο του Ιράν, τον πρόεδρο της Κίνας και τον πρόεδρο της Ινδίας. Και υποσχέθηκαν όλοι μαζί ότι θα στηρίξουν το Ιράν ενάντια στις υπεριαλιστικές βλέψεις των Ηνωμένων Πολιτειών και θα προσπαθήσουν όλοι να συμβάλλουν στην ειρήνευση του μετώπου της Ουκρανίας.
0: Μάλιστα.
2: Βεβαίως. Πριν λίγα λεπτά είχαμε ανάρτηση του κυρίου Κεσέ, του δικηγόρου των θυμάτων από το Predator.
0: Ναι.
2: Και μας ενημερώνει.
0: Το θυμάτων σε εισαγωγικά παρακαλώ, δεν εννοούμε πραγματικά.
2: Βεβαίως.
0: Θύματα, εννοούμε αυτούς που παρακολουθούνταν.
2: Ναι, και μας ενημερώνει ότι παρακολουθήθηκαν και άλλοι. Όπως η εισαγγελέας που επόπτευε την ΕΕΠ, η κυρία Βλάχου, ο πρώτος υποδιοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Γκίζης, ο διευθυντής ασφαλείας ο κύριος Παπαγεωργίου, Ο προϊστάμενος του τμήματος αντικατασκοπίας στην Πάτρα, ο κ. Παπαδόπουλος, η πρώην διοικήτρια της μονάδος Κομωτινής Ξάνθης, κυρία Ρούσου, και η υπηρετούσα στη διεύθυνση κυβερνοχώρου αλλά και σε άλλα κρίσιμα πόστα, η κυρία Σάκαλη. Αυτά τα πρόσωπα ή παγιδεύτηκαν ή στοχοποιήθηκαν το Predator. Και λέει ο κύριος Κεσές ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας. Πλέον πρέπει να επέμβουμε. Βεβαίως. Και λέει ότι όλες αυτές οι παρακολουθήσεις έγιναν από τις 26 Απριλίου του 2021 που παγιδεύτηκε η κυρία Βλάχου, εισαγγελέα της ΕΥΠ, και τελείωσαν οι απόπειρες παγίδευσης στις 25 Ιανουαρίου του 2021.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ σε ένα site δημοσιογραφικό ότι ενώ στο Μαξίμου περίμεναν ότι θα τα πάνε πάρα πολύ καλά, ότι με τη ΔΕΘ θα ανακτήσουν τις δυνάμεις τους, ότι δεν μπορεί να τους επηρεάσει η ύπαρξη κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, έρχονται οι δημοσκοπήσεις και οι δημοσκόποι, οι οποίοι τους δίνουν εντελώς διαφορετικές απόψεις και δεδομένα.
2: Κατεβάστε τον Αμανέ, είμαστε πιο κάτω.
0: Δείχνουν ότι και μεταφέρουν στη Νέα Δημοκρατία όχι δεν πρόκειται να πατήσει στο 30%, αλλά μάλλον θα κατηφορήσει σε νούμερα κοντά στο 25. Και ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κινηθεί στο 5 με 6 που ελπίζουν, αλλά δείχνουν οι νέες δημοσκοπήσεις διψήφιο ποσοστό για τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος αντιλεί ψηφοφόρους ακόμη και από τους αναποφάσεις τους. Αυτό σημαίνει ότι μειώνει και από άλλα κόμματα ποσοστά. Αυτά τα ωραία, αυτά τα καλά, και αλλάζει άρδιν, φαντάζομαι, το πρόγραμμα και το κυβερνητικό, το προεκλογικό με αυτά, αλλά και όλων των υπολείπων κομμάτων, γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο σημαίνει ότι η σύμπραξη πιθανώς δύο κομμάτων στις δεύτερες εκλογές και πάλι δεν βγάζουν κυβέρνηση. Και τι κάνουμε, πού θα πάμε, πώς θα το πάμε το πλοίο, με τι κυβερνήτες, ποιος θα είναι στο πιδάλιο, ποιοι θα είναι οι Μούτσι και ποιοι οι Λούτσι. Γιατί θα υπάρξουν και αυτοί που θα κολυμπάνε σε βαθιά νερά.

0: Παιδιά, δεν φταίω εγώ για τους Λούτσους. Η Μενεγάκη είναι η πρώτη που το είχε πει.
1: Σωστό. Ναι.
0: Συγγνώμη, γι' αυτό τους αναφέρω. Ψαράκια είναι. Και μάλιστα νοστιμότατα. Να μην μπερδευόμαστε. Βέβαια η Ελένη δεν του ήξερε τι είναι. Το είχε λίγο μπερδέψει. Αλλά εμείς ξέρουμε τι είναι, γιατί είμαστε από τη Μεσσηνία.

0: Λοιπόν, η σκυτάλη σε σένα, Άγγελε. Πήγαινε μας όπου θέλεις. Πήγαινε με όπου θέλεις, ταξιτζί.
1: Παλιατζί, δεν πειράζει.
0: Ταξιτζί, βρε, πιο παλιατζί.
1: Έχω παλιατζί, το ξέρω.
0: Πού να σε πάει, παιδάκι μου, παλιατζί, τι έχει μεταφορικό μέσο. Θα με τρελάνεις.
1: Έχουμε...
0: Πόσα θες να με τρελάνεις. Πήγαινε με όπου θέλεις, ταξιτζί. Διονυσίου, αγόρι μου.
1: Έχουμε πράσινο φως από κομισιόν.
0: Τι έχουμε?
1: Πράσινο φως από την Κομισιόν.
0: Κομισιόν.
1: Για ένα πακέτο οικονομικής στήριξης 2,3 δις, τα οποία θα διατεθούν για 1,1 δις για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων με τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Mm. 977 εκατομμύρια ευρώ για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Mm. 200 εκατομμύρια ευρώ για φράγματα. Mm. Και 56 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Επενδύουμε στην πράσινη ανάπτυξη, κυρία.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρον ακούγεται. Mm-hmm. Όλα καλά?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Okay.
1: Από σήμερα καθιερώνεται το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας.
0: Αχα.
1: Γιατί θα έχουμε μονομαχία στη ΒΕΘ.
0: Ναι.
1: Και μετά την ανακοίνωση των οικονομικών μέτρων του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Του κόμματος Ελλάς. Θα έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα μας δείξουν και πού κινούμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Πού βαδίζουμε.
0: Πού κινούμεθα.
1: Και τώρα πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Για πήγαινε, γι' αυτό σε άφησα εγώ να πεις κάθε πόνο.
1: Λοιπόν, ξέρετε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μία τριαρχία.
0: Ναι.
1: Η κυρία Δούρος ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Πολάκης ως πρόεδρος του εκλογικού αγώνα και ο κύριος Παπάς γραμματέας του κόμματος. Ωραία, ωραία. Ο κύριος Πολάκης εδώ και 2 εβδομάδες πιέζει έντονα την κυρία Δούρου και τον κύριο Παπά για να πάνε σε εσωκομματικές κάλπες.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όπως φαίνεται ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα πάει σε εκλογές νωρίτερα από το Μάρτιο του 27. Και σε μία ανάρτηση που έκανε ο κύριος Πολάκης πριν 2 ημέρες μίλησε για τους 6 πυλώνες της κυβερνώσεως αριστεράς. Και σε συνέντευξή του στα Χανιώτικα Νέα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατέβει υποψήφιος δήμαρχος στα Χανιά ή στην περιφέρεια Κρήτης. Δηλαδή να αφήσει εντελώς την κεντρική πολιτική σκηνή αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προχωρήσει στην εκλογή αρχηγού από τη βάση. Και όλοι γνωρίζουν στην Κουμουνδούρου ότι αν ο κύριος Πολάκης φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει 1% σίγουρα.
0: Μάλιστα. Που σημαίνει... Εξαφανίζεται.
1: Που σημαίνει εξαφανιζόλ.
0: Πέφτει πάρα πολύ, ποσοστιαία.
1: Είναι στο 2,5.
0: Ναι, θα πάει στο 1,5.
1: Θα πάει στο 1,5 μαζί
0: Γιάννης
1: με την Μενανή. Ο Γιάννης Μενανή περνάει
0: ανεβαίνει.
1: Με 3,5 μέσα
0: τώρα,
1: στη Βουλή.
0: Τώρα.
1: Τώρα που μιλάμε.
0: Τώρα που μιλάμε. Όχι στις προηγούμενες μιλάω εγώ. Δηλαδή θα καταποντιστεί όπως καταποντίστηκε στις προηγούμενες.
1: Ακριβώς.
0: Ο Γιάννης Μενανή. Mm-hmm. Μάλιστα. Τραγούδι διαφημίσεις για να περάσουμε στο χαλαρό ημίωρο.
1: Χαλαρά.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Όχι και τόσο χαλαρά.
1: Τέκνο.
0: Όχι, αγόρι μου, ρέμος.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνη σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
1: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης. Οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Ρωμαίος.
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό.
8: Μα σύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
11: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας.

0: 14ο και τελευταίο ημίωρο πρωινή καρφίτσα κανάλι, ένα καλαμάτα στους 94 και 8. Είναι το ημίωρο του Volcanoes Farm που θα σας λέω καθημερινά ότι εκεί θα βρείτε για να απολαύσετε ντόπια κρέατα και κρέατοσκευάσματα. Και όταν λέμε ντόπια κρέατα, ναι, είναι ντόπια, γιατί ο Αλέξης και ο Ανδρέας διατηρούν φάρμα στους πρόποδες του όρους Βολκάνος και εκτρέφουν τα δικά τους ζώα. Γι' αυτό και καταλαβαίνουμε τη διαφορά στη γεύση. Γι' αυτό και βλέπουμε τη διαφορά στο χρώμα, στο άρωμα, στην κοπή, στο μαγείρεμα, γιατί είναι όλα τρυφερά.
1: New car, caviar,
0: food. Και φυσικά τα παιδιά εκεί μας δίνουν λύσεις, μας βοηθούν στον τρόπο που μπορούμε να μαγειρέψουμε τα κρέατά μας, ή μας δίνουν και προτάσεις να μας φτιάξουν κρέατοπαρασκευές για γιορτινές μέρες αλλά και για εξαιρετικά οικογενειακά τραπέζια. Volcanoes Farm, Φαρών 150, για προϊόντα ντελικατέσεν. Volcanoes Farm, Φαρών 150, για όλα. Με λίγα λόγια. Άγγελος Μπουραντώνης, play.
2: Έχω.
0: Τι έχεις, παιδί μου, πυρετό.
2: Προσωπικότητες.
0: Α, εντάξει.
2: Με τα γλυκά.
0: Τα πιάσαμε τα λεφτά μας.
2: Πάμε. Cheesecake. Like ή dislike.
0: Like, βέβαια, ειδικά είναι με βυσσινάκι. Το θέλω βυσσινάτο εγώ.
2: Πάμε να δούμε. Μιλφέι.
0: Like, like.
2: Καλά, αυτό είναι μεγάλο.
0: Ποιο, το μιλφέι?
2: Ναι.
0: Συγγνώμη, δεν γράφει ότι πρέπει να το φας όλο? Αν σ' αρέσει, ρωτάει.
2: Τιραμισού. Like ή dislike?
0: Dislike.
2: Τέλειο. Από τι υλικά μπορούμε να φτιάξουμε τυραμισού?
0: Τυρί κρέμα, σαβαγιάρ, τα οποία τα βουτάς μέσα σε εσπρέσο.
2: Ναι.
0: Κακάο. Αυτό.
2: Α. Στρούντελ μήλου.
0: Like.
2: Like. Κανόλι.
0: Ναι, είναι στρογγυλά αυτά. Dislike, εντάξει, δεν τρελαίνομαι. Άστα για την Ιωάννα τη Μαλούση αυτή. Ξέρω εγώ.
2: Κρέμ μπρουλέ.
0: Το αγαπημένο μου. Είναι το γλυκό μου.
2: Η κρέμ μπρουλέ. Από τι υλικά αποτελείται?
0: Είναι μια κρέμα η οποία σε σωστή αναλογία χρειάζεται πολύ καλής ποιότητας κρέμα γάλακτος. Κρόκους αυγών.
2: Ναι.
0: Ζάχαρη. Και από πάνω, αφού ψηθεί, γιατί είναι υγρή, γιατί ψιλοτρέμει ίσως η κρέμ μπρουλέ όταν είναι, όταν ψηθεί, γιατί ψήνεται μέσα σε ταψί με νερό, σε χαμηλή θερμοκρασία, δηλαδή πρέπει να υπάρχει. Λοιπόν, και πριν σερβιριστεί, και στη ζάχαρη από πάνω που ρίχνεις και κάνει κρακ κρακ κρακ κρακ, τη σπάς. Αυτά, σας έδωσα πλήρη.
2: Πολύ ωραίο.
0: Ενημέρωση.
2: Κιουνεφέ.
0: Ναι, κιουνεφέ, νο, δεν μ' αρέσει.
2: Νο.
0: Νο, νο, νο, νο. Αν και πολλοί κόσμος τρελαίνεται.
2: Ναι, Παύλοβα. Νο, νο.
0: Κομψή, κομψά, βάλε νο.
2: Νο. Και εμένα δεν μου γεμίζει.
0: Έχει μαρέγγες. Εντάξει, δεν είμαι λάτρης.
2: Ναι. Μακαρόν.
0: Όχι.
2: Μακαρόν δεν έχω φάει ποτέ.
0: Ένα σου πάρω από κάτω, παιδάκι. Ναι, για συνέχισε.
2: Donuts. Like ή dislike?
0: Dislike, dislike, dislike.
2: Και εμένα δεν τρελαίνομαι. Κρέμ καραμελέ.
0: Μέτρια κατάσταση.
2: Οπότε

0: Like.
1: Όχι, dislike.
0: Dislike. Άντε για. Μότσι.
1: Πώς?
0: Μότσι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αυτά εδώ είναι.
1: Για να δω.
0: Τούτα.
1: Όχι, απαπαπαπα.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε κάμερα να δείτε και οι υπόλοιποι, αλλά είναι απαπαπαπα.
1: Για μένα.
0: Ναι.
1: Σε άλλο κόσμο μπορεί να αρέσει.
0: Δεν το συνεχίζω. Μπανόφι.
1: Like.
0: Ωραίο το μπανόφι.
1: Οπα.
0: Like. Τώρα γιατί μου έχει μπατάρει από τη μία μεριά.
1: Εντάξει τώρα πρέπει να το φτιάξεις παιδάκι μου.
0: Μιλόπιτα.
1: Like. Ειδικά εάν είναι με ζύγι μητραγανή πάνω κάτω, κλεισμένο το μήλο μέσα με σταφίδες, καρύδια, κανέλα και τα λοιπά, τρελαίνομαι. Ναι.
0: Τσίρος.
1: Πώς? Τσίρος, όχι, απαπα.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Α, ωραία, βγήκε. Είστε περιπετειώδης.
1: Αλίμονο. Αυτό με έφαγε.
0: Οι απαντήσεις που έδωσες δείχνουν ότι είσαι άνθρωπος της περιπέτειας. Είσαι άνθρωπος ενθουσιώδης, δραστήριος και περίεργος. Θέλεις να μαθαίνεις συνεχώς καινούργια πράγματα, να γνωρίζεις νέα πρόσωπα, μέλη και καταστάσεις. Μέλη.
1: Ναι. Το μέλη είναι υγιεινό.
0: Ναι. Βαριέσαι τη ρουτίνα και θες νέες εμπειρίες. Η δίψα σου για ζωή και τα ποικίλα ενδιαφέροντά σου σε κάνουν μια έντονη ελκυστική για όλους προσωπικότητα.
1: Α, μάλιστα.
0: Mm-hmm. Mm. Είδατε πόσα κοπλιμάν.
1: Κοίταξε να σου πω, αγόρι μου. Μπορεί να έχει και δίκιο. Δεν θα πάρω όρκο.
0: Γιατί?
1: Αλλά ωστόσο νομίζω πρέπει να βάλω τραγούδι γιατί μου φάνηκε ότι άκουσα ένα κουβούνι, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Δεν ήταν κουδούνι, η Αναστασία ήταν. Μπήκε.

0: ματιά.
1: Τι άλλο έχουμε?
2: Πού να είσαι τώρα στο ήρεμο ημίωρο, ναι, και να βλέπεις μπροστά στον Ερντογάν.
1: Για πες.
2: Έστειλε ρηματική διακοίνωση η Άγκυρα στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Και λέει ότι δεν θα επιτρέψουμε την αλλαγή του status quo στο Αιγαίο.
1: Αχα.
2: Βεβαίως. Μας μαλώνουν.
1: Αγριεμένοι.
2: Μας μαλώνουν, βεβαίως.
1: Ποιοι μας μαλώνουν?
2: Οι Τούρκοι.
1: Α,
2: έχουν στείλει ότι... και ένα μικρό ερευνητικό νοτίως του Καστελορίζου.
1: Ναι.
2: Το οποίο η ελληνική πλευρά το παρακολουθεί με drone και με μια φρεγάτα. Μην γίνει και τίποτα. Ναι, αυτό. Και από ό,τι βλέπω εδώ, σύμφωνα με τη Μιλιέτ,
1: ναι,
2: η τουρκική πλευρά διαβίβασε στις ελληνικές αρχές το κείμενο που εκφράζει ναι, τις ενστάσεις και δεν θα επιτρέψει καμία αλλαγή στο status quo.
1: Βο, μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο θεωρώ πως θα το εκμεταλλευθούν και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όλα αυτά τα οποία γίνονται με τα ελληνοτουρκικά, και θα χτυπήσουν έντονα την κυβέρνηση.
2: Ναι.
1: Όμως θεωρώ πως εκεί θα βγει δυναμικά ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Γεραπετρίτης για να διευκρινίσουν και να δώσουν τις κινήσεις τους, τις οποίες μέχρι τώρα σε γενικές γραμμές δεν έχουν δημοσιοποιήσει.
2: Όχι.
1: Και δεν τις φυλάνε τυχαία. Yeah. Τις φυλάνε για την κατάλληλη ώρα.

0: Τι είναι αυτό, Παναγία μου! Παναγία μου!
1: Μπήκαν και αφιερώσεις, έτσι, αυτά μ' αρέσουν.
0: Για πες, για πες.
1: Έχουμε μία είδηση πάλι από την Τουρκία.
0: Αμάν βρες, η Άγγελε, τόση Ελλάδα μονίμως στην Τουρκία, μετακομίζεις.
1: Βυθίστηκε το ένα φορτηγό πλοίο στη θάλασσα του Μαρμαρά.
0: Ναι.
1: Και αγνοούνται 10 ναυτικοί.
0: 10 δεν το είπα, παιδί μου.
1: Τώρα βυθίστηκε εντελώς το πλοίο.
0: Ναι, αλλά έχει παραμένουν 10. 10 ναι, ναι, ναι. Παραμένουν, οι αγνοούμενοι παραμένουν 10. Είναι πλήρωμα.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, να το διευκρινίσουμε. Μην νομίζει κανείς ότι...
1: Είναι, ναι.
0: Ναι, ότι μιλάμε για κάτι άλλο.
1: Η Άννα Βύση που θα κάνει την νέα εμφάνιση.
0: Ναι, για πες.
1: 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ.
0: Ναι.
1: Και θα παρουσιαστεί και το νέο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα.
0: Ναι, το έχω ακούσει σε αποσπασματάκια στο official της Άννας στο TikTok. Φαίνεται να είναι ένα εξαιρετικό για άλλη μια φορά κομμάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται. Πάντως εδώ υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ακούμε
1: και ναι, το ναι, ναι.
0: Που σημαίνει ξεπαρκάρεται και...
1: Πριν ένας φορτηγατζής δεν μπορούσε να περάσει να στρίψει προς την πλατεία και είχε όλη την ώρα τις κόρνες.
0: Εντάξει, τι να κάνει. Και λεωφορείο να ήταν. Ναι, γι' αυτό δεν το ακούσαν και, οι φίλοι ακρότες. Ναι, ναι. Όμως εμείς σας δίνουμε live από το κέντρο της πόλης, το χαμούλι που γίνεται. Οκ, okay, όλα mm-hmm. καλά.
1: Είδα να η μπάρκα είναι έγκυος.
0: Άντε πάλι, τι έλεγα παιδάκι μου πριν.
1: Κάνουμε μια ανακεφαλαίωση.
0: Ότι δεν είναι είδηση
1: η εγκυμοσύνη της
0: η
1: μπάρκα.
0: Η καστριά, έρε τι έχω πάθει. Άντε, γεια σας. Γεια σου Άγγελε, αύριο το πρωί πάλι.
1: Bye.
0: Αυτά
1: bye.
0: Θα τα πούμε στην άλλη εκπομπή στις 12, Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Σας ακούμε.
0: Να σας ευχαριστούμε. Μείνετε συντονισμένοι, στις 12 έρχεται το δίδυμο το φοβερό, το δίδυμο το δυνατό, το δίδυμο το πυραυλικό, Ιωάννα στο τετράγωνο. Πρωινή καρφίτσα αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9, να προσέχετε να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Αιώνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
4: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
5: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
4: And I will be the best.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα.

0: Συστήματα σκίασης, ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας, Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
2: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Τελευταία να μ' αγκάλιασες και στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μέσω πέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκα που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δημήτρη Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπωλείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπόλης.gr. Βιβλιοπόλης Δημήτρη Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπόλης.gr.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
7: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Τι βλέπεις, Μσίτης.
9: Όλα με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 2721087164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Η ώρα είναι 11:30.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω.

0: Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
2: Εκεί που συναντιούνται τα βλέμματα, εκεί που τα λόγια είναι αθόρυβα και οι σκέψεις παγώνουν, εκεί βρίσκουμε την επαφή.

0: Επάνω στο βουνό.
1: Παιδιά, το φάι είναι έτοιμο να στρώσω.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ο γέγονε, γέγονε. Γεγονότα και ιστορίες της Αγίας Καθημερινότητας. Παίζει, γράφει και αφηγείται ο Κάσος Μπουκουβάλας. Η πεθερά μου. Στον τόπο μας, όπως και σε πολλούς ίσως άλλους τόπους, τα ονόματα εκφράζονται με διαφορετικό τρόπο. Προστίθενται συλλαβές, αφαιρούνται, ακόμα και ο τόνος μεταφέρεται. Γιατί συμβαίνει αυτό, ίσως κάποιος γλωσσολόγος μπορεί να εξηγήσει, ή απλούστερα, όπως υπάρχουν οι διάλεκτοι, έτσι μέσα σε αυτές αλλοιώνονται και τα ονόματα. Η κυρία Παναγούλα, Παναγιώτα στο βαφτιστικό της, παλιά μανιάτισα, ζωνότανε την ποδιά της και μάζευε τα μαλλιά της κότσο για να τακτοποιήσει τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού. Ικανή και δραστήρια, κράταγε το σπίτι της παρά τη φτώχεια της όσο καλύτερα μπορούσε. Μεροδούλη Μεροφάη, με τον άντρα της και το μικρό Κώστα, πορευόντουσαν τα δύσκολα προπολεμικά χρόνια. Ο άντρας της, ο Δημήτρης, πέρασε τη ζωή του ανάμεσα σε πολέμους και επιστρατεύσεις. Είχε να το λέει. 6 φορές ντύθηκα στρατιώτης. Στο τελευταίο μεγάλο πόλεμο έπρεπε να φροντίσει το κορώνι του, που αντί για τα πρώτα εφηβικά σκυρτήματα βίωνε την τραγωδία της αβάσταχτης κατοχής. Όμως όλα τελειώνουν κάποτε. Έτσι ελευθερώθηκε ο τόπος, μεγάλωσε ο Κώστας, ορφάνεψε από πατέρα και έμεινε με την κυρία Παναγούλα που τον προόριζε για σπουδαία πράγματα. Έτσι τουλάχιστον νόμιζε. Όσες καταστροφές κι αν περάσουν από ένα τόπο, όση φωτιά κι αν κάψει τα πάντα, η ζωή σε πείσμα όλων θα συνεχιστεί και η αγάπη ανάμεσα σε δύο νέους ανθρώπους θα ανθίσει και θα ομορφύνει τα χαλάσματα. Σε μια πατρίδα που τα πάντα ήταν κατεστραμμένα, όπου για αν κοίταζες έβλεπες μαυροφόρες γυναίκες, τότε ο Κώστας γνώριζε τη Θεοδώρα, μια νησιωτοπούλα, με μνημόνη πρίκα της, το κοφτερό μυαλό και τη δίψα της για ζωή. Τι θέλεις αυτήνε, από πού είναι, ξέρεις? Φώναζε, έβριζε και αναθεμάτιζε η κυρία Παναγούλα, που έβλεπε το γιο της να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της να γίνει μέγας και τρανός. «Ας τους να ζήσουν», τη συμβούλευε η καλή γειτόνισσα. «Είναι καλά παιδιά. Τον καλό σου λόγο θέλουν για να τα καταφέρουν». Πού να ακούσει η Παναγούλα που αναψοκοκκίνιζε και με ασύλληπτους τρόπους διέβαλε την ύφη της που περίμενε το πρώτο παιδί. Τίποτα δεν τη σταμάτησε. Ο γάμος του παιδιού της, ούτε τα δύο της εγγόνια, ούτε το μικρό αλλά νοικοκυρεμένο σπιτικό του γιού της. Όπου μπορούσε κλεγότανε για την κατάντια του γιού της με αυτήν που έμπλεξε, σαν αυτές του δρόμου που έχουν τα παιδιά τους να γυρίζουν νηστικά και βρώμικα. Ο λογαριασμός όμως έρχεται πάντοτε σε όλους. Έτσι ήρθε και στην Παναγούλα και πέσε κατάκητη και ανήμπορη στο στρώμα. Η χρονιά εκείνη ήταν δύσκολη. Κανείς δεν τη στάθηκε. Μόνο η Θεοδώρα την έπλυνε και την τάισε. Δεν αντιμίλησε στις ασχήμιες της που την ξεστόμησε καμιά φορά ακόμη και στις στενές της ώρες και δεν της μίλησε ποτέ για ό,τι μια της είχε πει μέχρι τότε. «Πού είναι οι φιλενάδες σου, μωρή Παναγούλα?» της φώναζε η καλή γειτόνιζα στα τελευταία της. «Μόνο τούτη εδώ σου έμεινε, να σε φροντίζει και ας την πικραίνεις μια ολόκληρη ζωή». Έφυγε χωρίς συγγνώμη, με την ψυχή μαυρισμένη και την ύφη της γαλινεμένη ότι ποτέ της δεν την κράτησε κακία.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Αν δεν ξεκινήσουμε μια μέρα με γέλια, δεν γίνεται. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.
1: Καλώς ήλθατε.
0: Καλό απόγευμα να έχουμε.
1: Και καλό μεσημέρι.
0: Και καλό μεσημέρι. Λοιπόν, εγώ έχω πολλά νέα σήμερα. Να ξεκινήσω. Καταρχάς άργησα. Να πούμε αυτό. Κατά δεύτερον, από τα νεύρα που άργησα, γιατί προσπαθούσα να βρω πάρκινγκ. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, σας συμπαθώ πάρα πολύ, αλλά... κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, κοίταξα κάτι παπούτσια εδώ και βρήκα ένα τέλειο ζευγάρι γόβες, το οποίο σημαίνει συφορές. Ωραία. Και το τρίτο είναι ότι η κυρία Γουρνά βρήκε τον αναπτήρα, τον οποίο εχθές με κατηγορούσε ότι τον έχω πάρει.
1: Καλώς ήλθατε στο Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Μαλούση,
0: η οποία ξεκίνησε να τα λέει όλα κατά παύστος.
1: Και την Ιωάννα Γουρνά,
0: την αγαπημένη μου γουρνίτσα, την αγαπημένη μου γουρνίτσα.
1: Εννοείται πως είστε συντονισμένοι.
0: Άφησε το σε μένα.
1: Παρακαλώ.
0: Κανάλι ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Ο πιο σπουδαίος σταθμός της πόλης. Αυτός που έχει τα καλύτερότερα. Αυτός που παίζει την καλύτερη μουσική, την ελληνική. Που έχει καταστρέψει και εμένα που ήμουν λάτρης της κλασικής. Και έχω αρχίσει και μαθαίνω ονόματα και τραγούδια. Δεν μαζεύομαι. Όχι.
1: Σήμερα όχι. Τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Όλα αυτά που είπε η Ιωάννα, plus 27-210-92-500 για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά. Η Ιωάννα στο τετράγωνο follow στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες και με λατινικούς στο Instagram. Πολύ σύντομα και στο TikTok για τα live μας.
0: Το κρατάμε για έκπληξη.
1: Φυσικά διαδικτυακά κανάλι1.gr και όλες οι πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφώνων. Περιμένουμε inbox, τα μηνύματά σας.
0: Με μεγάλο ενθουσιασμό θα πω ότι,
1: ότι
0: εχθές...
1: έχουμε ήδη λάβει
0: ότι εχθές κάναμε την πρώτη εισαγωγή μιας στήλης, η Θεία Κατίνα στο τετράγωνο, το τετράγωνο της Θείας Κατίνας, whatever, και ζητήσαμε από ακροατές να μας στείλουν τα δικά τους θεματάκια, ψηλοθεματάκια, όπως θέλετε εσείς. Από τα τρία τα οποία μας εστάλησαν
1: σήμερα
0: κρατάω τα δύο. Όχι γιατί το άλλο, απλά θα το πούμε αύριο.
1: Ναι.
0: Και έχει πολύ ενδιαφέρον στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε κυρίως το ανδρικό κοινό, το οποίο μπήκε στη διαδικασία να μας δώσει συγχαρητήρια για την εκπομπή, γιατί άρεσε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, γιατί σημαίνει πως το κοινό μας είναι ευέλικτο, ανοιχτό μυαλό,
0: παρά το...
1: με αίσθηση χιούμορ.
0: Παρά το γεγονός ότι είμαστε γυναικεία υπόθεση.
1: Είμαστε μια υπόθεση για όλους και για όλα.
0: Έτσι.
1: Δεν θα μπούμε τώρα κι εμείς στην αντιπαράθεση.
0: Σε καμία αντιπαράθεση.
1: Αντώνη Σαμαρά, Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Δεν την ξέρω, αλλά αυτό το αφήνω για την καρφίτσα την πρωινή.
1: Έτσι. Όχι, είναι αστεία η αντιπαράθεση, έτσι κι αλλιώς, όπου και να την πεις. Είναι για γέλια.
0: Εντάξει.
1: Αν υπάρχουν δύο φύλλα ή υπάρχουν κι άλλα. Εντάξει, άντε γεια. Κουκουρούκου ιου ιου. Ωραία η κουκουρούκου, παρεμπιπτόντως στα νιάτα μας. Για να κάνουμε και διαφήμιση. Αφήνω
0: τη σκυτάλη.
1: Τη σκυτάλη στην Ιωάννα Μαλούση να μας δώσει λίγο τη σημερινή εκπομπή.
0: Όχι τη σημερινή εκπομπή, τη σημερινή ταυτότητα της ημέρας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα, γιατί το συζητάγατε με τον κύριο Μπουραντώνη, τους χαιρετισμούς μας κύριε Μπουραντώνη, και μικροφωνικά, είπατε ποιος γιορτάζει σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Ο μάμας.
1: Ναι.
0: That's it. Τέλος.
1: Okay.
0: Μάμας.
1: Γιορτάζουμε όλοι όσοι τρώμε.
0: Ναι. Και κάτι μου έρχεται επίσης και για κάποιο, ναι, και κάποια επιχείρηση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επέτη. Σημερινή επέτειος... είναι η Παγκόσμια ημέρα καρύδας. Σ' αρέσει η καρύδα?
1: Τρελαίνομαι.
0: Μπράβο σου.
1: Από γιατί... τα αγαπημένα μου.
0: Γιατί εμένα όχι.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, όχι.
1: Μ' αρέσει πολύ.
0: Μπράβο, χαίρομαι. Λοιπόν, η Παγκόσμια ημέρα καρύδας, World Coconut Day, γιορτάζεται στις 2 Σεπτεμβρίου. Και πρώτο από τις κύριες χώρες παραγωγής της καρύδας και από τους λάτρεις της σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και της συμπεριλαμβανομένης και της κυρίας Γουρνά, θεσπίστηκε με σκοπό την ενημέρωση της διεθνούς κοινή γνώμη για τα πολλαπλά ωφέλη της καρύδας και την υποστήριξη των χωρών που την καλλιεργούν. Εγώ δεν έχω δοκιμάσει εκείνο το νεράκι που έχει μέσα. Θα ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω. Το οποίο λέει ότι έχει πάρα πολλά ωφέλη.
1: Ναι, έχει ευεργετικές ιδιότητες για τον οργανισμό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η ίδια γεύση έχει. Αν δεν σου αρέσει η καρύδα.
0: Ναι. Όταν θα πάμε στις Μαλδίβες.
1: Ναι, ναι. Σωστό και αυτό.
0: Ναι.
1: Στο άλλο να μην πάμε που δεν μπορούμε να το πούμε. Τα Καλαπάγκος. Ναι. Καλαπάγκος, Ελ Καλακάμπος, Κάμπος, εδώ Μεσσηνιακός. Παράγει λοιπόν ωραιότατα προϊόντα.
0: Πάμε. Το 1945, εχθές ξεκίναγε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος.
1: Και σήμερα ξεκίναγε.
0: Και σήμερα έληξε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος.
1: Ναι, με αλλά με παράδοση... κάτι χρονολογία.
0: Ναι, προφανώς ρε. Εχθές ήταν το 39, σήμερα είναι το 45.
1: Έτσι, πράγμα.
0: Λοιπόν, με την παράδοση της Ιαπωνίας, η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα νυχτά του κόλπου του Τόκιο. Το 1966...
1: Εγώ κάπου αλλού νομίζω ότι είναι το Μιζούρι, αλλά άσχετο.
0: Του πλοίου λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Μιζούρι.
1: Άσχετο λέω.
0: Ναι, τότε το Μιζούρι είναι αλλού.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και καλά το θυμάμαι.
0: Καλά το θυμάμαι.
1: Το πλοίο έχασα.
0: Ναι. Λοιπόν, το 1966 ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό πετάλιο στο επικό κοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 0,05 το 1966. Βεβαίως έχω την αίσθηση ότι τώρα πλέον τα μεγέθη αυτά είναι διαφοροποιημένα, έτσι. Ναι.
1: Λέει.
0: Όχι, 5,05.
1: Έτσι, πράγμα.
0: Δεν άκουσες καλά.
1: Εγώ 0 είπε.
0: Εγώ το είπα σωστά.
1: Λοιπόν, θα αυτοκτονήσω σήμερα.
0: Όχι, γιατί έχεις και καλή διάθεση από το πρωί που τσακούω και έτσι θέλω και εδώ. Λοιπόν, το 1878 γεννιέται ο Ίων Δραγούμης, ο Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης από τους βασικούς εκφραστές του ελληνικού εθνικισμού και της μεγάλης ιδέας. Ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1920, διότι άμα δεν μπούμε και μία, πότε έφυγε ένα κόσμος από εδώ, από τον κόσμο το μάταιο, δεν θα πάει καλά.
1: Δεν θα σχολιάσω, δεν θα
0: καθόλου,
1: σχολιάσω.
0: Καθόλου. Λοιπόν, το 1883 γεννιέται ο Ρούντολφ Βάιγκε, ο Πολωνός γιατρός και νοσολόγος, ο οποίος παρασκεύασε το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του επιδημικού τύφου. Μια από τις παλαιότερες και πιο μολυσματικές ασθένειες της ανθρωπότητας. Το 1901 γεννιέται ο Ανδρέας Εμπειρίκος. Ο
1: και βάσει και έλλειψης βέβαια υγιεινής εκείνη την εποχή. Έτσι,
0: ναι.
1: Γιατί ο τύφος έχει και άμεση
0: έτσι,
1: σχέση.
0: Έτσι.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι, να τα λέμε.
1: Γιατί υπάρχουν χώρες που υπάρχει τύφος ακόμη.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θάνατοι. Το 1877 ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Η ηγετική μορφή της ελληνικής επανάστασης. Ναύαρχος και πρωθυπουργός. Συνεχίζω εγώ.
1: Συνέρα
0: το 1973 κάθεκτη. Ο Τόλκιν, ο J.R. Τόλκιν, ο Βρετανός συγγραφέας που έγραψε τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών.
1: Break it down.
0: Και το 1984 ο Μάνος ο Κατράκης, ωραίος ηθοποιός, υπέροχη φωνή, ο οποίος ήταν γεννημένος το 1908. Πού θα σε πάω σήμερα?
1: Πού να ξέρω, πήγαινε με όπου θες.
0: Εντάξει,
1: το είπα πάλι. Ο άλλος ήθελε, ποιον είπε? Πήγαινε με όπου θέλεις, παλιατζή.
0: Παλιατζή. Γιατί ρε Μπουραντών. Πώς σου ήρθε?
1: Ευτυχώς που δεν είναι αυτό στη ζωή ο Διονυσίου.
0: Λοιπόν, δεύτερο open tennis τουρνουά συνεχίζεται με το Γιώργιος Μακρύς με τη συμβολή του Αφίντεα, ο Όμιλος Αντισφαίρησης και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα είπαμε και χθες. Συνεχίζεται αυτό στα γήπεδα της Τέντας και στα γήπεδα του Κορδία. Συνεχίζονται οι 10ες μου διεθνείς μουσικές ημέρες Καλαμάτας και παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ όμως, έτσι.
1: Today.
0: Today, μία πλούσια παραγωγή που φέρνει στο φως το καυστικό σουρεαλιστικό και πάντα επίκαιρο λόγο του μεγάλου μας δημιουργού, προσφέροντας μία παράσταση γεμάτη γέλιο, φως και βαθύ προβληματισμό για τις παθογένειες της κοινωνίας μας. Καλά. Λοιπόν, έχει κάνει τη σκηνοθεσία ο διευθυντής του ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης, ο Νικορέστης Χανιωτάκης, και συνθέτει τη μουσική ο Γιώργος Ανδρέου. Στους ρόλους του διάσημου ζευγαριού είναι η Ρώμα Νέ ως Ιουλιέτα και ο Άκης ο Σακελαρίου ως Ρωμαίος. Και βεβαίως παίζει και ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Γιάννης Δρακόπουλος και ο Γιάννης Ζουγανέλης ως παραμάνα της Ιουλιέτας. Βεβαίως υπάρχει ένα ακόμα έτσι, ένα ευρύ cast. Λοιπόν, στο ανοιχτό θέατρο στις 9. Εκεί μπορεί να σε πάω.
1: Okay.
0: Εντάξει. Εκεί που θα πάει η κόρη μου, τον οποίο το γνωρίζω, είναι προβολή με πρωτότυπη μουσική στην ταινία A Page of Madness, το οποίο είναι ιαπωνικό avant-garde cinema. Δύσκολο πράγμα. Καταρχάς πρέπει να σου πω.
1: Γι' αυτό δεν με πας.
0: Ότι είναι βουβή ταινία.
1: Γι' αυτό δεν με πας.
0: Έχω ξαναπάει όμως.
1: Ναι, σε και βουβή.
0: Σε βουβή. Την οποία έχει ζωντανή όμως μουσική. Mm-hmm. Και είναι στα πλαίσια των μουσικών ημερών. Καλαμάτας. Mm-hmm, mm-hmm. Λοιπόν, ο Αρίωνας Γιφτάκης πρόκειται να παίξει. Δεν είμαι σίγουρη αν θα παίξει με την μπάντα του ή αν θα παίξει μόνος του. Έτσι, μουσική, βλέπεις τη βουβή ταινία και ακούς ζωντανή μουσική. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο.
1: Πρέπει να σε βουβάνω τώρα.
0: Για πες.
1: Τώρα πρέπει τραγουδάκι. Να πάρουμε μία ανάσα.
0: Βέβαια, τα πάω όλα.
1: Αγαπημένη.
0: Βέβαια.
1: Πάμε για σε μία μουσική ανάσα.
0: Για να ακούσω ότι θα μου βάλει. Α, θα μου βάλει το. Το ξέρω.
1: Ναι.
0: Α, το ξέρω.
1: Θεωρώ.
0: Θα σου πω.
1: Οι μουσικές επιλογές είναι δικές μου, να το διευκρινίσουμε. Τα και τα αστέρια παίρνουν φωτιά. Μα εμένα η παρακαλώ.
0: Μέχρι τώρα όχι. Κρυώνει. Δεν μου λέει τι, όχι άλλο δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει, δεν το ξέρω. Μια δίνη
1: στον ορίζοντα. Πάντα βιάζεσαι. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε.
0: Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

0: Η αγάπη που πάει. Εξαιρετική άλκης της πρωτοψάλτη και Στέφανος Κορκολής φυσικά.
1: Το φυσικά δεν ήμουν σίγουρη. Φύγε το μυαλό μου, αλλά ναι, δεν. Η άλκης της όμως είναι συγκεκριμένη η χρειά της, ναι.
0: Ήρθε η ώρα να μάθεις και το Στέφανο Κορκολή, ο οποίος έχει γράψει.
1: Τον ήξερα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ακουστικά να τον θυμηθείς.
1: Ναι, σωστό. Σωστό. Νέο. Λοιπόν, έχουμε νέα.
0: Μπορείς να πεις και αρχαία.
1: Όχι, αρχαία δεν θέλω, το τελείωσα.
0: Α.
1: Ωραία. Δε, πόσο. Όχι, αυτό έχει σχέση με το παρελθόν, η αλήθεια. Λοιπόν.
0: Εγώ σε αφήνω.
1: Λοιπόν. Η
0: Νταϊάννα.
1: Η πριγκίπισσα Νταϊάννα.
0: Oui, oui. Ήτανε προχθές. Ναι, ήτανε προχθές.
1: Ναι, η επέτειος 31 Αυγούστου, σωστά. Του 1997. Mm-hmm. 30 λοιπόν χρόνια μετά. Ακόμα μας απασχολεί τι έγινε σε εκείνο το συμβάν.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ποιο το τιμά.
0: Ό,τι μας απασχολεί.
1: Ναι. Δηλαδή, ήτανε μέσα στην Mercedes.
0: Με τον Αλφαγέ.
1: Με τον Αλφαγέ, τον Ντόντι όμως.
0: Τον
1: μπαμπά, τον
0: Ντόντι. Τον λαψό, τον νεαρό.
1: Αυτόν. Λοιπόν, ο οδηγός Ανρί Πολ, ο Ντόντι Αλφαγέ και η Νταϊάννα έχασαν τη ζωή τους. Ο δε Τρέβορ Ρις Τζόουνς, ο σωματοφύλακας, ήταν ο μόνος επιζών.
0: Είδες τι κάνει η γυμναστική.
1: Λοιπόν.
0: Είχε πιο γερή κράση.
1: Είχε πάει. Πού το πάει. Πού το φέρνει.
0: Εντάξει, κάτι πρέπει να πω να χαλαρώνω λίγο τα σοβαρά θέματα. Ρε,
1: λοιπόν. Μία λοιπόν εκπομπή βρετανική. Τώρα λέει.
0: Τώρα
1: αυτές τις ημέρες.
0: Προσφάτως.
1: Είχε προσφάτως λοιπόν. Είχε διαθέσιμα στοιχεία στην κατοχή της. Τα οποία θέτουν υπό αμφισβήτηση το πόσο ο οδηγός ήταν μεθυσμένος ή όχι. Γιατί αυτό ελέγχθη. Ότι ήταν μεθυσμένος. Επίσης, αναφέρθηκε η παρουσία δύο αυτοκινήτων, λέει, στην αρχή του τούνελ και στο τέλος αυτού. Οι νέες αυτές θεωρίες προφανώς και δεν αποτελούν ανατροπή των επίσημων πορισμάτων, αλλά μέρος μιας νέας τηλεοπτικής επανεξέτασης, αν θέλεις. Mm-hmm. Αυτό. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Τζουβέλιας, ο οποίος θα μας έρθει και στην Καλαμάτα,
0: oui,
1: αν δεν κάνω λάθος, στις 4 του μήνα. Μεθαύριο δηλαδή.
0: Ναι, αφού σήμερα είναι 2.
1: Ναι, αν δεν είμαι σίγουρη για το 4.
0: Σωστά τα λες.
1: Α, τα λέω σωστά. Ωραία.
0: Πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, έχει κανονίσει λοιπόν μία, έχει προγραμματίσει μία παράσταση στις 12 Σεπτεμβρίου του 2026 στο Telecom Center στην Αθήνα, η οποία είναι ήδη sold out, που σημαίνει πάνω από 20.000 θεατές.
0: Ανταγωνίζεται την Ανούλα.
1: Νομίζω αντάξια.
0: Διαφορετικά ήδη.
1: Αντάξια.
0: Διαφορετική
1: όμως.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Φιλοσοφία του ενός από τον άλλον.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω πως τελικά η σάτιρα είναι κάτι το οποίο έχει ανάγκη ο κόσμος αυτή τη στιγμή.
1: Δεν ξέρω αν τον έχεις παρακολουθήσει.
0: Εγώ τον έχω
1: παρακολουθήσει. Είναι εμπνευσμένος. Είναι πανέξυπνος. Είναι χιουμορίστας. Προφανώς είναι έτοιμο πόλεμο σε οποιοδήποτε δεδομένο. Έτσι. Είναι, έχει και λέγει, αλλά έχει και ατάκα. Απίστευτη. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος προφανώς και ευχαρίστησε δημοσίως τον κόσμο για την τεράστια αυτή ανταπόκριση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τον περιμένουμε και εμείς μεθαύριο εδώ στην Καλαμάτα. Μήπως και σε πίσω και πάμε και τον εδούμε από κοντά. Με γαγριό κοίταξε.
0: Συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν.
0: No comment.
1: Δεκτό. Λοιπόν, δύο τραγούδια από την Eurovision. Δύο. Ένα πιο το My Number One της Παπαρίζου. Και το δεύτερο το Ζάρι. Αυτά λοιπόν.
0: Ζάρι, μιλάμε για Μαρίνα Σάτι.
1: Λοιπόν, και η ιστορική ανατροπή σημειώθηκε, λέει, στα ψηφιακά δεδομένα, στο streaming δηλαδή, που γίνονται στις πλατφόρμες. Γιατί το My Number One της Έλληνας Παπαρίζου. Κατέκτησε την
0: το
1: πρώτη
0: οποίο
1: θέση.
0: Έφερε και τη Eurovision.
1: Βεβαίως. Κατέκτησε ξανά, γιατί και η Μαρίνα Σάτι είχε πάρα πολλά χτυπήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ξανά ανέβηκε στην πρώτη θέση. Γιατί πρέπει να σου θυμίσω ότι το Ζάρι είχε φτάσει στο Spotify Viral Top 50. Είχε φτάσει στις 17. Δεν μικρή η θέση. Έτσι. Λοιπόν, η Έλληνα Παπαρίζου ξανά επανέρχεται δυναμικά. Δυναμικά.
0: Ναι, γιατί το ξανά είναι περιττό.
1: Έτσι, μπράβο, και το διόρθωσα.
0: Λοιπόν, ναι, βεβαίως.
1: Στον τίτλο. Επιβεβαιώνοντας τον τίτλο της απόλυτης Ελληνίδας Eurostar και αποδεικνύοντας τη διαχρονική δυναμική του συγκεκριμένου κομματιού.
0: Μάλιστα.
1: Βάζεις τραγούδι, συνεχίζω με Eurovision εγώ.
0: Συνεχίζει.
1: Συνεχίζω. Στη Eurovision το 2027 θα αλλάξουν κάποια πράγματα.
0: Όπως.
1: Τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι και σοβαρά. Δηλαδή, μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις αφορά το όριο ηλικίας.
0: Συμμετεχόντων.
1: Των συμμετεχόντων.
0: Των πολιτών συμμετεχόντων ή των διαγωνιζομένων.
1: Των διαγωνιζομένων.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να έχουν ολοκληρώσει μέχρι την πρώτη πρόβα το 18ο έτος.
0: Α, γιατί έχουν υπάρξει και
1: τους.
0: Ναι, ναι, έχουν υπάρξει και
1: ακριβώς
0: νεότεροι καλλιτέχνες.
1: Μέχρι σήμερα είχαν συμμετάσχει, συμμετείχαν.
0: Έχουν.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουν συμμετάσχει.
1: Ναι, ναι, συμμετείχαν και άτομα και.
0: Είπαμε, νεότερη ηλικία.
1: 16.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το προηγούμενο όριο ήταν το 16.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ τώρα αλλάζει, όπως και νέοι κανόνες. Μισό λεπτό.
0: Βεβαίως.
1: Να συμπληρώσω ότι η αλλαγή αυτή αποσκοπεί προφανώς στην καλύτερη προστασία των νεαρών διαγωνιζομένων.
0: Λογικό.
1: Από την πίεση και τις απαιτήσεις ενός τέτοιου μεγάλου διαγωνισμού, έτσι. Κανόνες επίσης μπαίνουν και στα φωνητικά.
0: Mm-hmm.
1: Η βασική μελωδία του κάθε τραγουδιού θα πρέπει να αποδίδεται αποκλειστικά από τον κύριο τραγουδιστή. Ενώ θα υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί στη χρήση τόσο των προηχογραφημένων όσο και των ζωντανών δεύτερων φωνών.
0: Ναι. Δηλαδή, ο Σάκης είχε πολλές δεύτερες φωνές.
1: Η EBU στο Σέκιτ. Ναι. Η EBU λοιπόν τι σου λέει, ότι θέλω να διασφαλίσω ότι η φωνή του ερμηνευτή
0: είναι
1: παραμένει
0: όντως αυτή,
1: ξεκάθαρη.
0: Ναι, είναι όντως αυτή η οποία κερδίζει το κοινό και κατ' επέκταση το διαγωνισμό.
1: Okay. Λοιπόν, αυτά.
0: Αυστηροποιούνται ουσιαστικά.
1: Δεν με ενοχλεί.
0: Ούτε και εμένα.
1: Έτσι.
0: Ούτε και εμένα.
1: Διότι,
0: απλά...
1: διότι η συμμετοχή σε ένα τέτοιο μεγάλο. Δηλαδή, μιλάω για το πρώτο κομμάτι, για τους ανήλικους.
0: Καλά, αυτό είναι.
1: Είναι τεράστια πίεση.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τεράστια πίεση.
0: Και όχι μόνο.
1: Έτσι.
0: Η καλή είναι η προφύλαξη από όλες τις πλευρές των ανηλίκων. Δεν είναι κακό.
1: Λοιπόν. Στην πρόσφατη συναυλία που έδωσε ο Γιάννης Πάριος στη Λάρνακα.
0: Στην πρόσφατη.
1: Στην πρόσφατη.
0: Α, στην πρόσφατη.
1: Άκουσες κάτι άλλο?
0: Όχι, όχι. Τα αυτιά μου έχουν πρόβλημα, μην δίνει σημασία.
1: Επικράτησε. Να κάτσει φτιάξει μετά.
0: Ναι,
1: μετά,
0: ναι, ναι. Θα βάλω ακουστικά.
1: Με τα ακουστικά σου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, επικράτησε μεγάλη συγκίνηση και ο καλλιτέχνης αποθεώθηκε από χιλιάδες θαυμαστές που βρέθηκαν εκεί για να παρακολουθήσουν τις.
0: Παραδέχομαι την Χάρης Αλεξίου.
1: Λοιπόν,
0: σε ένα κομμάτι. Και
1: ωστόσο,
0: μόνο.
1: Μετά από το τέλος, μετά από το πέρας της εκδήλωσης, κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο βίντεο από τη βραδιά, τα οποία προκάλεσαν ποικίλα σχόλια και τα οποία πολλά από αυτά ήταν άσχημα για το μέγεθος του Γιάννη του Πάριου. Έτσι. Υπήρξαν βεβαίως και πολύ θετικά σχόλια, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί αναγνώρισαν το γεγονός ότι είναι ένας μεγάλος άνθρωπος, ότι είναι, η φωνή του είναι. Η φωνή ενός κουρασμένου ανθρώπου δεν μπορεί να αποδώσει ίσως με τη φωνή ενός ανθρώπου 30 χρόνια πίσω από την ηλικία του, έτσι. Και όπως είπες, η Χάρης Αλεξίου, όταν κάποια στιγμή δεν μπορούσε να συνεχίσει.
0: Όχι, δεν ήθελε να φθαρεί, μπορούσε. Γιατί βγήκε αμέσως μετά από αυτό στη συναυλία του Λέξ στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Συμμετείχε.
1: Ναι.
0: Όμως το εύρος, το φωνητικό.
1: Εγώ
0: και,
1: θα σου πω...
0: και η αλλίωση με το πέρας των χρόνων είναι κάτι φυσιολογικό για όλους μας.
1: Εγώ λοιπόν
0: πρέπει να
1: δει...
0: ξέρουμε πότε πρέπει να βάζουμε την άνω τελεία.
1: Ναι.
0: Γιατί τελεία σε αυτούς τους τεράστιους καλλιτέχνες
1: δεν
0: μπαίνει ποτέ.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν... ακόμη και όταν φύγουν από τη ζωή μένουν ζωντανοί με τα έργα τους.
1: Λοιπόν, δύο στοιχεία σχολιασμού.
0: Πολύ γρήγορα όμως, γιατί είναι και 27 και πρέπει να πάω σε διαφημίσεις.
1: Το ένα... είναι το γεγονός ότι την είχα ακούσει λίγο πριν αποσυρθεί με τη Δήμητρα τη Γαλιάνη και έδινε όλο το χώρο στην Δήμητρα, της οποίας η φωνή ήταν συγκλονιστική, παρέμενε συγκλονιστική. Και το δεύτερο είναι ότι είπε, μπορεί να μην τραγουδώ, αλλά την καλλιτεχνία μου και την διάθεσή μου να συμμετάσχω στα καλλιτεχνικά δρόμενα, τη πλέον την έχω δώσει αλλού. Ήταν πολύ όμορφο να το ακούς.
0: Βεβαίως. Το να ανοίγεις χώρο Είναι ό,τι καλύτερο.
1: Νομίζω ότι χαίρει εκτιμήσεως από όλους μας.
0: Ναι, διαφημίσεις.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
4: Travel the world and speak to everyone.
5: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
4: And I will be the best.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους. Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα παντού.
6: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
9: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
10: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
9: Άλλαξα συνεργείο.
10: Καιρός ήταν, πήγε στο Θανόπουλο που σου είπα.
9: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
10: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
12: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
13: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
14: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
15: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
16: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
17: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας.
15: και στο www.kanalina.gr.

0: στις θέσεις μας. 12:33.
1: Ναι.
0: Δεύτερο μέρος.
1: Ναι.
0: Της εκπομπής.
1: Από τα τέσσερα.
0: Της εκπομπής.
1: Συγγνώμη. Ναι, Ιωάννα στο τετράγωνο.
0: Με την Ιωάννα Γουρνά.
1: Και την Ιωάννα Μαλούς.
0: Στα μικρόφωνα. Στην επιλογή της μουσικής. Στη θεματολογία με τη δική σας συμμετοχή. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Και θα συνεχίσει. Και έρχονται κι άλλα πολλά. Θα προσπαθήσουμε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα να υπάρχουν νέες ενότητες, διαφορετικά στοιχεία.

0: Φωντής, μοιράζοντας στιγμιότυπα από τις πρόσφατες καλοκαιρινές της διακοπές. Πού τις έκανε?
1: Στο Ελλάδα.
0: Άντε γεια σου.
1: Αφού πήγε, νομίζω, πού πήγε?
0: Μετά τις επισκέψεις της στα Μετέωρα.
1: Ακεί,
0: την στα Κέρκυρα.
1: Ναι.
0: Βρέθηκε στην Πάτμο.
1: Ναι, ναι.
0: Το νησί της Αποκάλυψης. Έχεις πάει?
1: Δεν σου έχω πει ότι θέλω να πάμε?
0: Είναι υπέροχο. Έχω πάει, θα ξαναπάω με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, αφήνοντας λοιπόν το ξεχωριστό της αποτύπωμα, στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, η διάσημη τραγουδίστρια δημοσίευσε μια ιδιαίτερη φωτογραφία μέσα στην εκκλησία και το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.
1: Στο που βρίσκεται στην Πάτμο.
0: Πάτμο, ναι. Και, στο... και μάλιστα συνομιλούσε με ένα μοναχό. Η συνάντηση αυτή φαίνεται πως είχε έντονο αντίκτυπο στην ίδια, καθώς συνόδευσε το φωτογραφικό άλμπουμ αυτό με μια άκρος φιλοσοφική και ενιγματική λεζάντα. Οι διακοπές τελείωσαν, οι αμαρτίες μου είναι η σωτηρία μου. Όπα.
1: Έπεσε ανάλυση.
0: Καμία. Οι διακοπές τελείωσαν, οι αμαρτίες μου είναι η σωτηρία μου.
1: Ναι, τι
0: ήθελε να πει ο ποιητής? Δεν καταλαβαίνω.
1: Μήπως δεν έχει γίνει σωστή μετάφραση και πάει να πει ότι καμία σωτηρία από τις αμαρτίες μου?
0: Τώρα τι θα σου απαντήσω εγώ? Πού να ξέρω.
1: Καλά.
0: Η Μαντόνα βεβαίως έχει κανένα δυο παραπάνω, μπορεί να τις έχει έτσι. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν κρίνουμε εμείς για τη ζωή ενός
1: είχε
0: ανθρώπου.
1: Είχε μαζί και το γιο της, έτσι. Τον 29χρονο.
0: Γιος της ήταν?
1: Ναι.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Έτσι δηλώθηκε.
0: Εγώ άλλα είδα να δηλώνονται.
1: Δεν ξέρω, 21 πάντως ήταν.
0: Μάλιστα. Πώς ήταν, φυσιογνωμικός, τον έχεις δει μήπως?
1: Όχι.
0: Αχα, 21 είπες?
1: Ναι.
0: Γιατί αυτός που εγώ που λέω μάλλον πρέπει να ήταν 29. Και γιος δεν ήταν. Οπότε, ναι.
1: Εντάξει, η Μαντόνα είναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Και οποιοδήποτε θα ήθελε να κυκλοφορήσει με λίγη Μαντόνα, η δημοσιότητα που θα πάρει είναι τεράστια.
0: Α, μόνο για αυτόν τον λόγο?
1: Δεν νομίζω πλέον ότι είναι για κάτι άλλο.
0: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Δηλαδή, ακυρώνουμε εντελώς το γεγονός ότι μπορεί να έχει τεράστιο ενδιαφέρον
1: η Μαντόνα?
0: Ναι, ναι.
1: Πλέον?
0: Ναι. Έχει ζήσει πάρα πολλά πράγματα αυτή η γυναίκα. Για ποιο λόγο να μην έχει ένα τεράστιο?
1: Τι καθηγήτρια δηλαδή του κάνει?
0: Δεν εννοώ αυτό, ρε παιδί μου. Πες ότι τη γνωρίζεις εσύ. Δεν θα ήταν ενδιαφέρον να τη γνωρίσεις για τη δημοσιότητα?
1: Να τη γνωρίσω, αγάπη μου. Ο 29χρονος για να τη γνωρίσει πήγε?
0: Μπορεί από όλες τις απόψεις.
1: Δεν μπορώ να πω και τι πήγε. Θα κοπανιέμαι εδώ μέσα. Λοιπόν, συνέχισε, σε παρακαλώ, άλλαξε θέμα. Σου έχω ανοίξει μικρόφωνο, ναι. Για να αλλάξει θέμα. Αν είναι να συνεχίσει το ίδιο, θα στο κλείσω. Οχ. Όντως δηλαδή τώρα κάτι έγινε, ε? Ναι. Θέλεις να το προσπαθήσεις πάλι? Σχέση με το μικρόφωνο σου έχει, όχι με αυτό που πειράζεις. Μήπως το άγγιξες?

0: Για να δω, σ' ακούω.
1: Τώρα μ' ακούω. Α, μ' ακούω.
0: Σ' ακούω.
1: Μ' ακούς, μ' ακούς.
0: Εντάξει, μ' ακούς. Τα μπούκωσες. Άρα πήγες. Όπα, θα μπουκώσει και αυτό. Το νου σου.
1: Μου είπες, μου είπες να το πάρω κοντά μου.
0: Εντάξει, κοντά σου είπα.
1: Το παραπήρα.
0: Για συνέχισε λοιπόν τώρα το θέμα.
1: Σελίν Διόν, σ' αρέσει
0: Σελίν Διόν. Γιατί με τη Μαντόνα κάηκε και το...
1: Ναι ρε εσύ, κάτι για τις αμαρτίες ήταν.
0: Έτσι.
1: Από το πρωί εμένα με πάει κάπως έτσι.
0: Σελίν Διόν, πάρα πολύ ωραία.
1: Δύο χρόνια μακριά από τα φώτα το κορίτσι αυτό.
0: Εντάξει. Κατ' επιλογή είναι, έτσι.
1: Ναι, κατ' επιλογή είναι, γιατί ήταν πολύ άρρωστη. Έτσι. Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για την επιστροφή της Σελίν Διόν στην σκηνή έχει ήδη ξεκινήσει και η ίδια έδωσε μια πρώτη γεύση της νέας σελίδας που ανοίγει στη ζωή της.
0: Εγώ θα ήθελα να διατηρήσουμε λίγο μικρό καλάθι
1: και
0: για
1: εγώ
0: την
1: επίσης.
0: Επιστροφή.
1: Και εγώ. Και εγώ.
0: Είναι πολύ σοβαρή.
1: Είναι σοβαρή η κατάσταση, ναι. Είναι σοβαρή. Θα πω ότι τις επιφύλασαν μια τρομερή υποδοχή. Έτσι. Ωραία, προφανώς.

0: Οι θαυμαστές και εκείνη ανταποκρίθηκε πολύ θερμά στέλνοντας φιλιά κτλ. Η δημόσια παρουσία της αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς έχει περιορίσει πολύ τις επαγγελματικές της δραστηριότητες εξαιτίας της κατάστασης της υγείας της, όπως είπαμε.
1: Νομίζω νευρολογικής φύσεως δεν είναι το πρόβλημα.
0: Το σύνδρομο του δίσκαμ του ανθρώπου, το SPS, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που μπορεί να προκαλέσει μυϊκούς σπασμούς. Και βεβαίως, πέραν από τη δυσκολία στην κίνηση, της είχε δημιουργήσει και πρόβλημα στη φωνή της. Δεν μπορούσε να τραγουδήσει. Έτσι. Λοιπόν, από τις 12 λοιπόν, του Σεπτεμβρίου, αναμένεται να ξεκινήσει μία σειρά μόνιμων ζωντανών εμφανίσεων στο Plenitude Arena στην Αντέρ, στα περίχωρα του Παρισιού. Και όπως και εκείνοι ανυπομονούν, φαντάζομαι ότι ανυπομονεί και πολλοί άλλους κόσμους που είναι θαυμαστές της Σελήν, να δούμε πώς θα πάει αυτό. Λοιπόν, έχεις κάτι να σχολιάσεις?
1: Μουσική.
0: Αυτό.

0: Γιάννης Βαρδής.
1: Ένα ταξίδι μου είχες τάξει που δεν το θυμάσαι πια.
0: Ωραία. Τέλεια. Εγώ Φέρι θέλω να ακούσω.
2: Εντάξει.
0: Γιατί το επόμενο θέμα έχει σχέση
2: Φέρνη.
0: Με τον κύριο Φέρι.
2: Φέρνη.
0: Φέρι. Λοιπόν, ο Θοδωρής Φέρης λοιπόν τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη σε μία μοναδική συναυλία την Τρίτη στις 22 Σεπτεμβρίου, και το λέω από τώρα γιατί πολύ απλά ο κόσμος μπορεί, και ντουνιάς μπορεί να θέλει να πάει, έτσι, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού στις 22, ξαναλέω, Σεπτεμβρίου στις 9. Η ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, που μετράει 28 χρόνια διάλειπτης παρουσίας και προσφορά στη διάδοση του σπουδαίου έργου του κορυφαίου Έλληνα δημιούργου, συμπράττει με τον Θοδωρή Φέρη, ο οποίος θα δώσει τη δική του ερμηνευτική σφραγίδα σε ορισμένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Και μαζί του θα είναι η Κλαβδία, έτσι, και ο Άγγελος Θεοδωράκης, συνεχιστής της σπουδαίας μουσικής παρακαταθήκης του συνθέτη. Εντάξει.
2: Εν αναμονή χωρίς σχόλιο. Γιατί εντάξει, Μίκης Θεοδωράκης.
0: Ναι, τι άλλο να πεις.
2: Θοδωρής Φέρης.
0: Ναι.
2: Ωραία η φωνή, δεν λέω, του Θοδωρή.
0: Ναι.
2: Αλλά και η μουσική και τα τροκομμάτια του Μίκη.
0: Εντάξει, ο Μίκης. Ο Μίκης μια ιστορία
2: είναι...
0: από μόνος του.
2: Ναι.
0: Ελληνική ιστορία.
2: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, μουσική τεχνόπολη. Ένας δυναμικός συναυλιακός Σεπτέμβριος.
2: Mm-hmm.
0: Χαμούλης.
2: Για πες.
0: Από όλα.
2: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ξεκινά λοιπόν.
2: Ενδιαφέρον ακούγεται.
0: Λοιπόν, σήμερα 2 Σεπτεμβρίου, Γρηγόρης Σαμόλης. Ο Λυράριας που έχει κερδίσει τις καρδιές του κοινού. Θα προσφέρει μια βραδιά αυθεντικής κριτικής μουσικής. Λοιπόν, ο Λεωνίδας Μπαλάφας, που τον και το πρωί, το κάπου έβαλες και τραγούδι του Μπαλάφα, δεν έβαλες?
2: Ναι, στην
0: προηγούμενη. Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Λοιπόν, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια του στη μουσική, έρχεται αύριο στις 3 Σεπτεμβρίου με τραγούδια που έχουν σημαδέψει τη διαδρομή του. Στις 4 Σεπτεμβρίου ο Σπύρος Γραμμένος φέρνει την αμεσότητα και την αστήρευτη ενεργειά του επί σκηνής σε ένα live, είναι stand-up comedy αυτό, mm-hmm. και συμμετέχουν η Ήρα Κατσούδα, η Χρύσα η Κατσαρίνη, ο Αριστοτέλης Ρήγας και ο Πάρης Ρούπος.
2: Μάλιστα.
0: 5 το Σάββατο και Τρίτη στις 8. Λοιπόν, K-pop fever, ξέρεις τι σημαίνει K-pop?
2: Όχι.
0: Pop, αμέσως θα σου εξηγήσω.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη. Απόλυτο live αφιέρωμα στην κορεάτικη pop μουσική.
2: Mm.
0: Χαμός. Ωραία. Λοιπόν, 12 τραγουδιστές, χορευτές και οι παρευρισκόμενοι σε κατάσταση πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, θα ζήσουν μια εντυπωσιακή εμπειρία με φαντασμαγορικά visual. Λοιπόν, ξέρεις γιατί κάνω σαρδάς σήμερα? Από τα νεύρα μου.
2: Τα νεύρα σου για το πάρκινγκ.
0: Για το
2: πάρκινγκ.
0: Καταλάβει,
2: ναι, ναι, ναι. Δεν, μιλά, δεν με βλέπεις ότι έχω κάτι στη γωνίτσα μου?
0: Ναι, το βλέπω ότι έχεις κάτι στη γωνίτσα σου.
2: Δηλαδή σε περίμενα να πειραχτούμε και να κάνουμε και jokes.
0: Στο δεύτερο.
2: Στο jokes, αλλά εσύ έχεις έρθει τσίτα.
0: Ναι,
2: πα, τσίτα. Πα, πα, πα, πα, πα.
0: Σήμερα ναι.
2: Εγώ κύριε γωνίτσα δήμαρχε. Σήμερα.
0: Θα έρθει ο κύριος Δήμαρχος να του πάρουμε μια συνέντευξη.
2: Ναι, κάποια στιγμή.
0: Να τον φέρουμε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Συνέχισε.
0: Λοιπόν, μετά από την επιτυχημένη συναυλία του τον Ιούνιο, οι Σκιαδαρέσες έρχονται τη Δευτέρα στις 7.
2: Mm.
0: Εντάξει. Με το χιούμορ, το παιχνιδιάρικο ύφος και λέω έρχονται προς Θεού στην Τεχνόπολη Αθηνών, έτσι. Οκ, mm-hmm. Okay, μην μπερδευόμαστε. Θα σταματήσω εδώ.
2: Μπράβο, κορίτσι μου.
0: Ναι, θα σταματήσω.
2: Ο λόγος?
0: Ο λόγος είναι ότι μετά προχωράμε
2: μετά
0: αρκετά.
2: Μετά την εντάξει. Κούβα που άλλη να πας. Don't believe me, just watch.
0: Πες μου πόση ώρα έχω.
2: Αρκετή. Έχεις 5 λεπτά.
0: Για έναν δίδυμο, τα 5 λεπτά.
2: Είναι τίποτα. Ωραία.
0: Είναι ανάσες.
2: Θα σου αλλάξουμε ζώδιο. Σε ποιο θες να πας για να σε φτάνουν?
0: Ραδιοφωνικά όμως αντιλαμβάνομαι ότι τα 5 λεπτά
2: πολλά.
0: Είναι ναι, επαρκέστατος ο χρόνος. Λοιπόν, η Θεία Κατίνα λοιπόν στο τετράγωνο.
2: Το θυμάστε και κάνε μια εξήγηση του τι είναι.
0: Λοιπόν, η Θεία
2: From
0: Κατίνα.
2: Yesterday,
0: λοιπόν, είπαμε, ξεκινήσαμε μια καινούργια στήλη όπου περιμένουμε από εσάς να μας στείλετε τα.
2: Inbox.
0: Inbox, ναι. Να μας στείλετε τα ζητηματάκια τα οποία θέλετε να συζητήσουμε εδώ. Και χθες μας έκαναν την τιμή τρεις κυρίες. Έτσι.
2: Μπορείτε να... και οι κύριοι.
0: Και οι κύριοι, σαφώς. Αλλά το ποδαρικό το κάνανε τρεις κυρίες. Εκ των οποίων τις δύο θα πούμε σήμερα. Θα συζητήσουμε. Τα οποία είναι ενδιαφέροντα τα θέματα.
2: Περιμένω.
0: Λοιπόν, ζήτησα την άδεια για να μπορέσουμε να πούμε τουλάχιστον το μικρό όνομα. Mm-hmm. Και μου είπανε και οι δύο ότι είμαστε εντάξει.
2: Okay.
0: Οπότε λοιπόν, από τη φίλη Ράνια,
2: ναι,
0: το θέμα είναι η φίλη που έγινε κολλητή με τον πρώην μου.
2: Αχα. Η φίλη που έγινε κολλητή με τον πρώην μου. Το
0: άκου τι μου έγραψε.
2: Το κολλητή να το βάλουμε σε εισαγωγικά,
0: ναι,
2: γιατί μάλλον έγινε και κάτι παραπέρα.
0: Λοιπόν, άκου τι μου έγραψε.
2: Κατάλαβα.
0: Χώρισα πριν από έναν περίπου χρόνο με έναν άνθρωπο που, για να λέμε την αλήθεια, δεν μου φέρθηκε και πολύ καλά. Καλά,
2: okay,
0: εδώ. Έκλαψα, στεναχωρήθηκα, τον ξεπέρασα και προχώρησα.
2: Okay.
0: Το πρόβλημα είναι η κολλητή μου. Τον τελευταίο καιρό άρχισε να μου λέει ότι τυχαίνει να τον βλέπει, ότι μιλάνε και μετά ότι έγιναν και φίλοι. Προχθές όμως μου είπε χαλαρά ότι πήγανε και για ποτό. Άρχισαν τα όργανα σε
2: σηκώ από τη φίλη. Πώς την είπαμε? Τη φίλη.
0: Δεν μου το είπε.
2: Ράνια.
0: Ράνια είναι,
2: ναι,
0: το
2: Ράνια
0: όνομα,
2: είναι, ναι,
0: της κοπέλης που μου έστειλε το μήνυμα.
2: Ράνια μου, δεν το έχεις ακούσει, αγάπη.
0: Περίμενε και συνέχεια. Όταν της είπα ότι αυτό με ενοχλεί, μου απάντησε: «Μα εσύ δεν τον θέλεις πια».
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Έβγαλε και το συμπέρασμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν τον θέλω, μου απαντάει,
2: okay,
0: η Ράνια. Αλλά δεν σημαίνει ότι θέλω να τον βλέπω να περνάει καλά με την κολλητή μου. Εγώ τώρα τι να κάνω? Την ξεκόβω ή καταπίνω την πίκρα και κάνω ότι δεν τρέχει τίποτα? Και μου γράφει και σαν υστερόγραφο, πρόσεξε. Και κάτι μου λέει ότι δεν πίνουν μόνο ποτό.
2: Φίλοι Ράνια, όπως δείχνουν τα πράγματα, πρέπει να πάω σε τραγούδι, να επεξεργαστούμε.
0: Και να το πούμε μετά τις διαφημίσεις.
2: Και να το πούμε και να το αναλύσουμε λίγο το όλο θέμα.
0: Γιατί έχει ενδιαφέρον.
2: Γιατί έχει ενδιαφέρον.
0: Αχ, βρε Ράνια μου.
2: Γιατί πολλές οι εμπειρίες όλων μας.
0: Ναι.
2: Να είσαι το τρίτο πρόσωπο, να είναι άλλος το τρίτο πρόσωπο, να υπάρχει μια κατάσταση λίγο μπερδεμένη, σαν
0: κουβάρι. Τι διαφοροποίηση που υπάρχει στις φιλενάδες όταν η μία εκ των δύο φιλενάδων,
2: ναι,
0: αποκτά σύντροφο και δει σε μικρές ηλικίες.
2: Εγώ αφιέρωνα το κομματάκι στη Ράνια και πάω σε διαφημίσεις.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο, στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
2: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
2: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
2: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Η μεσινιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
5: Η ώρα είναι μία. Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Γρήγορα, γρήγορα, μόλις μία και δύο πρώτα λεπτά. Είμαστε ήδη στον αέρα. Ιωάννα στο τετράγωνο. Στους 94 και 8 στο κανάλι ένα Καλαμάτας. Γεια σου Βασίλη.
1: Γεια σου Βασίλη. Like a dragon
0: wanna retire, man, I'm too hot. Συντονισμένη στους 94 και 8 Ιωάννα στο τετράγωνο, Ιωάννα Μαλούση
1: και Ιωάννα Γουρνά.
0: Και μαζί μας και η φίλη Ράνια με το θεματάκι. Ράνια μου, τα πράγματα από πλευράς μου είναι απλά.
1: Να υπενθυμίσουμε λίγο, μήπως κάποιος έχει
0: συντονίστηκε μόλις.
1: Σήμερα δεν είναι ανάδρομα, κάτι παίζει. Λοιπόν, μήπως συντονίστηκε κάποιος τώρα, να ξανακάνουμε μία μικρή επισκόπηση.
0: Όχι, να ξανακάνουμε, ακάντη απλώς μία μικρή ανασκόπηση.
1: Λοιπόν, η φίλη Ράνια μας έστειλε ένα μήνυμα και μας είπε ότι η κολλητή της φίλη έχει ξεκινήσει να κάνει παρέα.
0: Νταραβέρι.
1: Κολλητή, νταραβέρι.
0: Ράνια μου, συγγνώμη, αλλά νταραβέρι
1: το λένε στο χωριό μου. Το μεταφράζει η κυρία Γουρνά.
0: Στο χωριό μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι το μεταφράζω.
1: Και νομίζω ότι δεν πέφτει και μακριά από την πραγματικότητα. Λοιπόν, νταραβεράκι με τον πρώην, με τον οποίο η Ράνια δεν είχε ούτε καλή σχέση, δεν ήταν ευτυχισμένη μαζί του, ούτε και τη λείπει. Τη κοστίζει όμως το γεγονός ότι η κολλητή τη φίλη έχει συμπράξει με αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν,
0: προφανώς δεν της το έχουν ξεκαθαρίσει.
1: Όχι, θεωρεί και στο υπερόγραφό της ήταν σαφής.
0: Η διέστησή της, προφανώς δεν πέφτει ποτέ έξω η διέστηση.
1: Της γυναικός.
0: Κυρίως, ότι κάτι παραπάνω συμβαίνει.
1: Ναι, δεν πάνε μόνο για το ποτό.
0: Ράνια μου.
1: Ράνια.
0: Είπες ότι αυτός, έγραψες μάλλον, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν και ο καλύτερος σύντροφος. Οκ. Okay.
1: Νομίζω ότι το... Συγγνώμη. Παρένθεση. Νομίζω ότι η σημασία του πράγματος, του συγκεκριμένου μηνύματος, δεν έγκυται στο γεγονός ότι δεν ήταν καλός ο άνθρωπος αυτός. Είναι η σχέση της κολλητής. Εκεί είναι που πονάει.
0: Ολοκληρώσατε.
1: Ολοκληρώσατε, με συγχωρείτε.
0: Μπορούμε να πούμε και εμείς ολοκληρωμένη άποψη.
1: Άνοιξα μια παρένθεση.
0: Αυτό δεν ήταν παρένθεση.
1: Ήταν παρένθεσούλα.
0: Αυτό ήταν παρατήρηση. Ότι έχω καταλάβει άλλα ντάλια. Λοιπόν, επειδή έχω καταλάβει, αλλά είπα να το ξεκινήσω, να της το κάνω της γυναίκας.
1: Σεβασμός, κυρία Γουρνά.
0: Σεβασμό, με σεβασμό, αυτό πει.
1: Όχι, εγώ προς εσάς.
0: Έλα, κυρία Γουρνά, σήμερα δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Εσύ φταίς και το ξέρεις.
1: Εγώ.
0: Το ξέρεις.
1: Ναι,
0: παραδέξου το.
1: Παραδέχομαι και στον αέρα, το παραδέχομαι.
0: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν σου φέρθηκε πάρα πολύ καλά. Χωρίσατε. Τον πένθησες, καλά του έκανες, okay. Και έρχεται τώρα να σου αποδείξει και αυτός, αλλά και οι φίλοι, γιατί αποκλείεται να μην είχες δει σημάδια και από τη φίλη.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Ότι ήταν ένας άνθρωπος που μόνο φίλοι δεν θα μπορούσε να χαρακτηρίσει, όπως έλεγε έτσι ο αείμνηστος πατήρ μου. Φίλοι ίσον φίδια τις περισσότερες φορές. Άρα κάποια δείγματα θα είχες ότι κάτι δεν ήταν και απόλυτα προς όφελό σου σε αυτή τη φιλία εννοώ. Και επίσης πράγματα τα οποία μπορεί κατά τη διάρκεια της σχέσης, όταν θα βρισκόσασταν όλοι μαζί, δεν μπορεί να μην υπήρχαν πειραγματάκια, βλεμματάκια, κινησούλες. Δηλαδή εγώ το έχω ζήσει, να σου πω την αλήθεια μου. Αυτό. Mm-hmm. Εντάξει, βέβαια οι φίλοι, και βάζω πολλά εισαγωγικά, έλεγε όχι, μα είναι η ιδέα σου. Μα εντάξει, οκ. Okay. Ηλίθεια μπορώ να το παίξω, δεν σημαίνει ότι είμαι κιόλας.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μην υπήρχαν φίλοι, Ράνια, που αν είσαι και από το ουρανία γιόρταζες χθες. Πάντως το σίγουρο είναι ότι στη ζωή μας οι τρικλοποδιές είναι πολύ καλά μαθήματα για το μέλλον. Μην κοιτάς λοιπόν το παρελθόν, βάλε χ και προχώρα στο μέλλον λίγο πιο προσεκτική. Και εμένα η συμβουλή μου είναι ότι γνωστούς μπορεί να έχουμε πολλούς.
1: Αμέτρητους.
0: Φίλους όμως.
1: Ελάχιστους.
0: Πρέπει να έχουμε ελάχιστους και μέχρι να ξεστομίσουμε τη λέξη.
1: Έτσι.
0: Πρέπει από όλες τις πλευρές.
1: Να έχουν δοθεί διαπιστευτήρια.
0: Ακριβώς. Διότι αγαπημένη Ράνια, οι πράξεις είναι αυτές που υποδηλώνουν το χαρακτήρα ενός ανθρώπου, όχι τα λόγια. Γιατί όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι. Το νου σας ακούω, λέει. Ήρθε το μήνυμα. Αυτό θέλουμε κι εμείς.
1: Έτσι,
0: να
1: ναι.
0: Μας ακούς και να μας ακούς και προσεκτικά, διότι τα μαθήματα εδώ δίδονται δωρεάν.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι ότι έζησε μία απώλεια.
0: Στο αυτοκίνητο μας ακούς. Οκ. Το νου σου με αυτά που λέμε. Μην πατάς μόνο γκάζι, πάτε και φρένο.
1: Ή μάλλον κάθισε επειδή είναι λίγο περίεργα αυτά που λέμε. Και εντάξει, ίσως να κοστίζουν και λίγο. Αλλά αυτή είναι η ειλικρινή μας άποψη. Έκανε και λίγο άκρη. Βάλει και λίγο.
0: Κάνε και λίγο δεξιά.
1: Ανέβασε και. Πώς το λένε, πάτησε και το κουμπάκι μετά αλάρμ. Έτσι. Λοιπόν, η απώλεια έζησε με τον χωρισμό της, προφανώς, και πάει και μια δεύτερη απώλεια αυτή τη στιγμή, οπότε αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση. Ωστόσο, σαφώς είναι πολύ καλύτερα να ζήσει μια απώλεια, γιατί δεν είχε και τη σημασία που της άρμοζε ίσως.
0: Ξεσκαρτάρισμα
1: λέγεται,
0: στη ζωή μας.
1: Έτσι.
0: Αναγκαζόμαστε να κάνουμε πάρα πολλές φορές, θα πω στη φίλη Ράνια. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο. Όμως ποτέ δεν είναι αργά για μια νέα αρχή σε όλους τους τομείς. Και τον ερωτικό και το φιλικό και τον επαγγελματικό και όλους τους τομείς της ζωής μας.
1: Αναλόγως των συνθήκων δεν πρέπει να είμαστε κλειστοί προς καμία προοπτική.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Και είμαι σίγουρη πως όταν η φίλη Ράνια κάτσει και σκεφτεί όλες τις κινήσεις της φίλης, της κολλητής, και βάζω τη λέξη σε πολλά εισαγωγικά, θα διαπιστώσει πως τίποτα δεν γίνεται τυχαίο. Ωστόσο θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρξει χημεία που δεν είχαν διαπιστώσει αυτοί οι δύο άνθρωποι, ναι, από όταν άρχισαν να κάνουν παρέα,
1: ναι.
0: Γιατί καλά τώρα κατακρίνουμε. Okay. Και παίρνουμε το μέρος σου, φίλη Ράνια. Αλλά υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος που πρέπει να τη σεβαστούμε κι αυτή. Γιατί μπορεί η φίλη σου και κολλητή σου όντως να σεβότανε το γεγονός το ότι ήσουν με αυτόν τον άνθρωπο και δεν τον πλησίαζε με κανέναν άλλον και χωρίς να έχει δεύτερη σκέψη στο μυαλό. Όταν όμως εσύ χώρισες και αφού πέρασε και ένα εύλογο χρονικό διάστημα και πιθανότατα θα είχες συζητήσει πάρα πολλά με αυτή τη φίλη και θα της είχες πει ότι σου τελείωσε.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αν μεταξύ αυτών των δύο ατόμων υπήρξε ένας σπινθήρας ο οποίος προκάλεσε χημική αντίδραση, γιατί να αντισταυρώσουμε την κολλητή?
1: Ναι.
0: Τώρα
1: τα λες σωστά και γι' αυτό το λόγο δεν μιλάω. Που σημαίνει ότι με καλύπτεις, με υπερκαλύπτεις.
0: Δηλαδή καλό είναι από τη μία να πούμε έτσι τα εύκολα, από την άλλη πρέπει να βλέπουμε και τα δύσκολα.
1: Ναι, να βάλουμε και τα ερωτήματα.
0: Επομένως εγώ, φίλη Ράνια, θα έπιανα την κολλητή, αν όντως είναι κολλητή. Και αυτό σου λέω φαίνεται από τις πράξεις, άρα εσύ το ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Θα έπιανα λοιπόν την κολλητή και θα της έλεγα 1, 2, 3, πάμε παραλία. Σύμφωνοι?
1: Ναι, ναι.
0: Φίλοι καλή, φίλοι γλυκιά, φίλοι μου μπλα μπλα μπλα. Εδώ εγώ στράβωσα. Εγώ όμως δεν το έκανα αυτό.
1: Και εγώ αυτό θα έκανα.
0: Στράβωσα γιατί καταλαβαίνω ότι κάτι παίζει. Συνέβαινε κάτι πίσω από την πλάτη μου και τότε? Όχι. Άρα προέκυψε μετά? Ναι. Πώς προέκυψε μετά?
1: Είναι και λίγο άβολο, μωρέ Ιωάννα, όμως.
0: Για ποιον από τους δύο?
1: Για την Ράνια.
0: Εγώ δεν το βλέπω άβολο όταν ξεκαθαρίζω τη θέση
1: μου. Εγώ όταν ξεκαθαρίζω τη θέση μου μπορεί να νιώθω λίγο άβολα. αλλά άλλο ότι επιλέγω να κάνω, γιατί έχω επιλέξει να το κάνω. Τέλος.
0: Εγώ έχω μάθει ότι η καταμέτωπος επίθεση, εντός εισαγωγικών η λέξη, δηλαδή το ξεκαθάρισμα,
1: μόνο καλά μπορεί, μόνο καλά.
0: Βγάζει και το τι ο άλλος έχει πράξει.
1: Okay, μπορεί να έχεις δίκιο. Όχι, ναι,
0: γιατί 90% όταν ο άλλος δεν σε κοιτάει στα μάτια, κάτι κρύβει.
1: Και ίσως να μην το περιμένει κιόλας, έτσι. Okay.
0: Είναι και το ξαφνικό που τον φέρνει πρωτετελεσμένο γεγονότων.
1: Ναι, εξαπίνεις τον πιάνει.
0: Ναι, τον πιάνει εξαπίνεις.
1: Μάλιστα.
0: Και το αποτέλεσμα είναι πρωτετελεσμένο. Ότι κοίτα να δεις, εγώ στο λέω κατάματα.
1: Ναι. Και κατάμουτρα.
0: Και κατάμουτρα.
1: Έτσι.
0: Άρα λοιπόν, φίλη Ράνια, διάλεξε ποιο από τα δύο εσύ προτιμάς. Συγγνώμη, αλλά όταν εγώ κάτι ενημερώνομαι έτσι τώρα, δεν χρησιμοποιώ και πολύ επιστημονικές εκφράσεις. Σου εκφράζομαι όπως ακριβώς θα μιλούσα σε έναν δικό μου άνθρωπο, σε μία φίλη μου.
1: Και σε μένα έτσι μιλάει, Ράνια.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, μην περιμένεις τώρα να σου χρυσώσω το χάπι. Οι επιλογές είναι δύο.
1: Ναι, όχι εδώ.
0: Ήταν ή επιτάς.
1: Και θα πρέπει να ξέρουν και αυτοί που μας στέλνουν μηνύματα ότι θα πούμε την προσωπική μας άποψη, αλλά θα είναι ειλικρινής.
0: Αλλά και επίσης δεν σημαίνει ότι αυτή πρέπει να ακολουθήσετε εσείς.
1: Ωραία.
0: Εάν έχετε άλλη άποψη, επίσης μπορείτε να μας την πείτε.
1: Σωστό.
0: Εντάξει.
1: Σωστό, σωστό.
0: Εννοείται ότι
1: πάντως χαιρόμαστε που περίμενε την απάντησή μας. Έτσι δεν το συζητάω. Α.
0: Νάτι. Νάτι. Κατάματα ένα φέρι, παρακαλώ. Μπορεί να μην είναι η Ράνια, αλλά ένα κατάματα πρέπει να το ρίξουμε. Η αλήθεια είναι.
1: Για να πάμε Συμφωνείς? Στο δεύτερο. Ναι, μέσα.
0: Πρέπει όμως εγώ να κάνω δουλειά.
1: Τι δουλίτσα?
0: Να το βρω, αφού είναι η επιλογή της φίλης ακροάτριας που μου στείλε μήνυμα, αφού ακούγεται κιόλας.
1: Εντάξει.
0: Όχι για να μην λέτε, έχω τον ήχο για να μην λέτε
1: ότι δεν,
0: ότι δεν
1: μηνύματα.
0: Είναι τα μηνύματα. Ναι, οπότε ναι, ναι. Θα ακούτε το γκλουν γκλουν γκλουν γκλουν. Να ξέρετε ότι το γκλουν γκλουν γκλουν γκλουν είναι η επικοινωνία μαζί σας.
1: Σωστό.
0: Αν πώς.
1: Αν πώς.
0: Αν πώς, Θοδωρής. Για τη φίλη που το ζήτησε, που δεν ξέρω τι θέλει κι αυτή να δει κατάματα. Ευλόγησον θα της πω. Τι στο εύχομαι.
1: Και καλό κουράγιο.

0: Κατάματα λοιπόν, φίλοι Ράνια, για να κλείσουμε την πρώτη ιστορία. Εντελώς κατάματα πες τα.
1: Εγώ πάω στη δεύτερη.
0: Ε, βέβαια, πας στη δεύτερη, γιατί της τώρα φίλης... που έχω πάρει φόρα.
1: Όχι, όχι, όχι. Περαστικά σα. Λοιπόν, η φίλη Βασιλική.
0: Ναι.
1: Έχω ένα σοβαρό. Έχει λίγο γέλιο το συγκεκριμένο, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, έχω ένα σοβαρό πρόβλημα, λέει η Βασιλική, και δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω. Ο άνδρας μου.
0: Έλα να κλάψουμε παρέα.
1: Ο άνδρας μου, 48 χρονών άνθρωπος, αποφάσισε ξαφνικά ότι θέλει να γίνει influencer.
0: Να τα μας. Κλιμακτήριος λέγεται.
1: Άκου τώρα. Μέχρι πριν από ένα μήνα δεν ήξερε καν τι είναι το story. Τώρα ανεβάζει βίντεο με το πρωινό του. Ποζάρει με τον καφέ. Και προχθές ανέβασε βίντεο από το γυμναστήριο με λεζάντα. Η καλύτερη επένδυση είναι στον εαυτό σου.
2: Σωστός.
1: Ιωάννες, απευθύνεται και στις δύο. Ο άνθρωπος έχει επενδύσει μόνο σε δύο παντόφλες και ένα τηλεχειριστή τα τελευταία 10 χρόνια. Βασιλική, έχεις χιούμορ. Λοιπόν, έχει επενδύσει λοιπόν σε δύο παντόφλες και ένα τηλεχειριστήριο. Το αποκορύφωμα έχει αρχίσει να μου ζητάει να τον τραβάω και βίντεο.
0: Αυτό πάλι.
1: Λοιπόν. Χθες μου είπε, μωρό μου, θέλω να μου βγάλεις ένα πιο αυθόρμητο πλάνο. Και του απάντησα να σε τραβήξω όπως είσαι ή να περιμένω να τελειώσει το styling. Και παρεξηγήθηκε. Πείτε μου ειλικρινά, να τον στηρίξω στο νέο του όνειρο ή να του εξηγήσω ότι το influencer δεν είναι επάγγελμα όταν... όταν η μόνη του followers είναι τα ξαδέλφια του.
0: Oh, Θεέ μου.
1: Αρχικά, Βασιλική μου, μας έκανες και γελάσαμε. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, επί του συνόλου, εγώ θα πω ότι τους συντρόφους μας γενικώς, είτε άντρες είτε γυναίκες, καλό είναι ως σύντροφοι κι εμείς, ως έτερα ήμιση. Να...
0: Το έτερον σου ήμιση δεν το έχεις εκτίμηση.
1: Αυτό λέγεται από τη μεριά του απέναντι. Να τα στηρίζουμε. Έτσι. Ναι. Είναι επιλογή μας η σύντροφή μας.
0: Καλά, οπότε... ας το ψάξουμε και λιγάκι.
1: Να
0: όμως
1: το ψάξουμε, βρε παιδί μου. Δεν είπα εγώ όχι.
0: Αν τώρα όντως ισχύει ότι οι μοναδικοί followers είναι τα ξαδέρφια, τράβηξε τον 24 ώρες το 24ωρο. Βασιλική, μη μασάς.
1: Η αλήθεια πάντως είναι.
0: Εκτονώνεται αυτός.
1: Εγώ ας πούμε θα ήθελα. Ας πούμε
0: να έχει followers.
1: Περίμενε, followers. Όχι. Δεν εννοώ αυτό, ρε παιδί μου. Εγώ ας πούμε τώρα ξεκίνησα το ραδιόφωνο, εντάξει. Στην ύπαρξη ενός συντρόφου θα ήθελα να με στηρίξεις αυτή μου την προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Mm-hmm. Ξεκινάμε με την αρχή, με το καλό.
0: Ναι.
1: Οπότε ξεκινάω κάτι καινούριο. Θα ήθελα να λαμβάνω την υποστήριξη και τη στήριξη.
0: Εγώ θα ήθελα να ξέρω αν η φίλη Βασιλική ζηλεύει το σύντροφό της ή όχι.
1: Ναι, αυτό είναι μια καλή ερώτηση.
0: Που είναι πάρα πολύ βασικό.
1: Ναι.
0: Γιατί και εδώ, εφόσον το θέτει το θέμα αστεία.
1: Ναι, το θέτει αστεία.
0: Και εφόσον το θέτει και ότι αυτό που κάνει ο άντρας της, οι αποδέκτες είναι συγκεκριμένοι,
1: ναι,
0: και γνωστοί.
1: Ναι. Δεν την απασχολεί.
0: Δεν θα έπρεπε να την απασχολεί. Δεν θα έπρεπε, Βασιλική μου, να σε απασχολεί.
1: Από την άλλη μεριά.
0: Γιατί είναι ένας τρόπος, ένα λεπτό. Είναι ένας τρόπος που πολλοί άνθρωποι επιλέγουν ως επιβεβαίωση όταν τα χρόνια περνούν.
1: Ναι.
0: Και η πιο εύκολη επιβεβαίωση που μπορεί να αναζητήσει ένας άνθρωπος σε αυτή την ηλικία και πολύ πιθανόν είναι μέσω διαδικτύου.
1: Ωραία.
0: Η επιβεβαίωση ότι να ρε παιδί μου, μπορώ κι εγώ, γιατί παίζει και πολύ νεολαία τώρα και στα Instagram και
1: έτσι,
0: στα Facebook και παντού και στα TikTok και πιο έξαλα και δεν ξέρω εγώ τι. Και όταν είσαι στα 48, αρχίζει λιγάκι η αυτοπεποίθηση και κλονίζεται.
1: Και παραπάνω θα σου πω εγώ, γιατί έχω παράδειγμα κοντινό δικό μου, 55, μπαμπάς, δεν θα το πω όχι. Τέλος πάντων, ναι, θα το πω εγώ, θα το πω διαφορετικά, ο οποίος βγάζει του κόσμου τις φωτογραφίες και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα, προφανώς, ναι, είναι στην κατηγορία.
0: Κοίταξε
1: αυτή.
0: Κοίταξε να δεις, γενικώς πρέπει να δούμε το θέμα. Φίλοι Βασιλική, εάν ο αποδέκτης είναι το σόι, ας τον άνθρωπο να εκτονωθεί.
1: Να βγάλει το άκτη του.
0: Γιατί μπορεί κι αλλιώς να ψαχτεί. Και προκειμένου να σου ψαχτεί αλλιώς, καλύτερα να τον βλέπουν τα ξαδέρφια. Άστον να βάζει τζέλ, άστον να βάζει φανελάκια. Τώρα, ένα άλλο θέμα που εγώ θα σταθώ, γιατί το έχω δει με τα ματάκια μου.
1: Για πες μας.
0: Είναι το γυμναστήριο. Ξέρεις πόσους άντρες έχω δει στο γυμναστήριο να μην πηγαίνουν για να γυμναστούν, αλλά για να είναι πάνω στο κινητό. Ξέρεις με πόσους έχω φάει τα μουστάκια μου? Για κάτσε ρε παιδάκι μου, θέλουμε να γυμναστούμε κι εμείς στο συγκεκριμένο όργανο. Θα περιμένω εγώ πότε θα λήξει η συνομιλία σου.
1: Έχεις μαλώσει.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Αφού ένας άλλος φίλος εκεί στο γυμναστήριο που γυμνάζεται μου είπε, σένα θα βάζουμε να καθαρίζεις.
1: Έτσι.
0: Κατάλαβες. Αν τη βλέπετε, λέει, με το μάτι αγριεμένο, κάντε στην πάντα.
1: Έτσι.
0: Αφήστε τη σε ελεύθερο χώρο. Λοιπόν, άρα φίλοι, Βασιλική, να τα πιάσουμε τα πράγματα από το α. Το πρόβλημα το δικό σου ποιο είναι ακριβώς? Η ανασφάλεια του σύζυγου σου? Η ανάγκη επιβεβαίωσης?
1: Κοίτα να σου στείλει μήνυμα τώρα.
0: Ναι, η ανάγκη επιβεβαίωσης του σύζυγου εννοώ. Ότι δεν κάνεις εσύ το ίδιο. Θα ήθελες να κάνεις το ίδιο?
1: Μπορούν να το κάνουν και μαζί.
0: Αυτό λέω. Θα ήθελες να σου προτείνει να το κάνετε μαζί? Σε ενοχλεί το ότι το κάνει μόνος του? Από το να συνομιλεί, δεν ξέρω εγώ με πόσα κορίτσια, γυναίκες, μεσόκοπες και δεν ξέρω εγώ τι, τις βραδινές ώρες, με κρυφά μηνύματα και να καβαλάει που λέμε, έτσι το λέω εγώ, συγγνώμη, στο χωριό μου. Πάλι, δεν φταίω εγώ. Πάνω στο κινητό για να μην δεις τι γράφει ή να έχει μειώσει την ένταση της οθόνης στο φως, για να μην μπορείς εσύ από δίπλα στον καναπέ να διαβάζεις τι γράφει. Το προτιμάς, ας πούμε?
1: Εγώ δεν θα το προτιμούσα πάντως.
0: Ούτε κι εγώ.
1: Έτσι.
0: Θα προτιμούσα να μου λέει τράβηξέ με βίντεο να ανεβάσω και να, μάλιστα να του το ανεβάζω κιόλας. Και να βλέπω και ποιοι τον βλέπουν. Να μου έχει και αυτή την ελευθερία. Γιατί,
1: ναι, γιατί
0: αν σου έχει δώσει την ελευθερία στο κινητό του, μη φοβού τους Δαναούς.
1: Και εδώ άσχετο.
0: Άσχετο αγαπημένη, αλλά θα σου φέρει δώρα ο σύζυγος με αυτόν τον τρόπο. Mm. Και αν καταφέρεις, φίλη Βασιλική, να είσαι εσύ αυτή που θα εξυψώσει αυτή του την ανασφάλεια και θα τον επαναφέρει στην πραγματικότητα ότι για σένα είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτός ο άνθρωπος, μπορεί και να μην τον ενδιαφέρει το διαδίκτυο.
1: Βασική προϋπόθεση είναι να θέλει να ασχοληθεί η Βασιλική.
0: Αυτό δεν λέω.
1: Και η κάθε Βασιλική.
0: Αν λοιπόν, Βασιλική μου, εσύ του δώσεις αυτό που ψάχνει αλλού, του το δώσεις εσύ χωρίς να χρειάζεται την επιβεβαίωση,
1: δεν θα υπάρχει λόγος.
0: Δεν θα κάτσει να ασχοληθεί για κανένα λόγο.
1: Γιατί η αλήθεια είναι κουραστικό κιόλας.
0: Κουραστικό δεν είναι.
1: Είναι.
0: Δεν είναι κουραστικό για κάποιους ανθρώπους που μέσα από αυτό θα λάβουν αυτό που δεν είναι ικανοί να λάβουν στην καθημερινότητα ή που δεν τους δίδεται. Ή δεν μπορούν οι ίδιοι να το εισπράξουν ή δεν τους δίδεται από τους άλλους.
1: Δεν το έχω σκεφτεί έτσι.
0: Εγώ έτσι μόνο σκέφτομαι.
1: Εντά.
0: Συγγνώμη. Και πάω σε διαφημίσεις, στη συνέχεια αμέσως μετά.
1: Φτάσαμε.
0: Το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Αυτά είναι.
0: Και περιμένω την απάντηση της Βασιλικής.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27-21-02-47-47 και 697-38-84-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: want to travel the world and speak to everyone.
5: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
4: And I will be the best.
3: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε αλφα παντού.
3: Δηλαδή
6: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
8: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
8: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
8: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
11: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο, Ιωάννα στο τετράγωνο, στο κανάλι Ανά Καλαμάτα σου 94 και 8. Ιωάννα Μαλούση και Ιωάννα Γουρνά. Πρέπει οπωσδήποτε να αφιερώσω ένα τραγούδι και στη φίλη τη Βασιλική.
1: Σε
0: έτσι
1: παρακαλώ, οφείλουμε.
0: Όπως έκανα και στη φίλη τη Ράνια. Λοιπόν, με το κατάματα. Εδώ αφιερώνω το εκτός τροχιάς στη φίλη τη Βασιλική. Της εύχομαι να βρει την τροχιά της και αυτή και ο σύντροφός της να μπουν από κοινού σε ομαλή.
2: Όσο μεγαλώνω τρέμω.
0: Έτσι, όσο μεγαλώνω τρέμω. Κατάλαβες τι παθαίνουν τα αγοράκια, φίλοι Βασιλικοί? Τρέμουν στην ιδέα.

0: Έτσι ακριβώς, φίλοι Βασιλική. Είναι η ζωή μια τρέλα. Πάρε λοιπόν το αγόρι σου από το χέρι. Και προχωρήστε μπροστά. Εκτός τροχιάς των κακών συνηθιών της εποχής, που είναι το διαδίκτυο. Γιατί ό,τι βλέπουν τα μάτια δεν μπορούν να τα δουν οι οθόνες.
1: Ποιήτρια η κυρία Γουρνά.
0: Γιατί μπορεί.
1: Γιατί μπορεί, σαφώς.
0: Λοιπόν. Όχι, να τα λέμε κι αυτά. Είχαμε την απάντηση ότι έχουμε δίκιο, κορίτσια, από τη φίλη Βασιλική.
1: Να είναι καλά.
0: Να είσαι καλά, Βασιλική μου. Χαιρόμαστε που πήρες την απάντηση με γέλιο και διάθεση.
1: Έτσι.
0: Γιατί αυτός ήταν ο σκοπός μας. Και αν μπορούμε να αφυπνίσουμε και να είμαστε εμείς το αλατοπίπερο σε μία σχέση.
1: Καλέ, ναι.
0: Γιατί όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Πάντοτε με καλοσύνη και πάντοτε με θετική διάθεση.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.

0: θέλεις να πάμε τέταρτο ημίωρο, αγαπημένη?
1: Σε δύο κομμάτια.
0: Πάμε.
1: Μία μικρή στήλη, η οποία είναι, έχει τον τίτλο «Μη το ψάξεις στο Google».
0: Γενικώς λοιπόν κατά του διαδικτύου είμαστε σήμερα.
1: Κοίταξε να σου πω.
0: Της κακής χρήσης.
1: Της κακής χρήσης του διαδικτύου.
0: Σωστά, πάμε.
1: Λοιπόν, γιατί δεν μπορούμε να γαργαλίσουμε τον εαυτό μας?
0: Εξαρτάται πώς θες να τον γαργαλίσεις. Μέσω του Google?
1: Όχι, είναι πραγματικότητα. Αν, ας πούμε, βάλεις το χεράκι σου στην πατουσίτσα σου και ναι, γαργαλίσεις, θα γαργαληθείς? Όχι. Αν το πιάσει όμως κάποιος άλλος και προσπαθήσει να σε γαργαλίσει, ενδέχεται να γαργαληθείς και μάλιστα πολύ να μην αντέχεις.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
0: Πάντως όχι στο πόδι.
1: Ναι. Επειδή ο εγκέφαλος προβλέπει την αίσθηση που πρόκειται να προκαλέσει σήμερα με τα σάρδα. Λοιπόν, να προκαλέσει δική μας κίνηση. Έτσι μειώνεται και η ένταση της αίσθησης. Όταν όμως γαργαλάει κάποιος άλλος, το ερέθισμα είναι απρόβλεπτο.
0: Ναι.
1: Άρα, ο εγκέφαλός μας ξέρει τα κόλπα μας και τον άλλον δεν μπορεί να τον εμπιστεύεσαι.
0: Ακριβώς. Σωστό. Για πάμε.
1: Γιατί κολλάει ένα τραγούδι στο μυαλό μας? Γιατί... Δεν σου έχει συμβεί?
0: Ναι,
1: να
0: αλλά...
1: ακούσεις τραγούδι και να το, μετά να το λες συνέχεια.
0: Ναι.
1: Και το... πρόσεξε.
0: Συνήθως γιατί ο εγκέφαλος το συνδέει με καταστάσεις. Ο δικός μου. Γιατί είναι και λίγο προβληματικός.
1: Όχι, ο δικός μου που είναι πιο προβληματικός από το δικό σου μπορεί να του κολλήσει ένα τραγούδι που δεν το θέλει καθόλου.
0: Α.
1: Ωραίο.
0: Εντάξει, για τη μαλούση μιλάμε.
1: Ναι, για τη μαλούση μιλάμε. Λοιπόν.
0: Τίποτα τυχαίο.
1: Ο εγκέφαλος λοιπόν μπορεί να επαναλαμβάνει ένα μουσικό απόσπασμα επειδή είναι σύντομο, ναι, επαναληπτικό, mm-hmm, ή συνδέεται με έντονη συναισθηματική ή νοητική δραστηριότητα όπου εσύ.
0: Ναι.
1: Το συνέδεσες.
0: Okay.
1: Ποιο τραγούδι σου έχει κολλήσει τελευταία?
0: Κανένα. Ξέρεις όταν είσαι όλη μέρα στη μουσική.
1: Ναι, εμένα ξέρεις ποιο μου κόλλησε χθες?
0: Ποιο?
1: Πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα.
0: Έτσι.
1: Με έχεις κάνει λούτσα.
0: Έτσι.
1: Επίπεδο.
0: Επίπεδο.
1: Ποιότητα.
0: Είναι Σάκης Μπουλάς. Συγγνώμη.
1: Το...
0: είναι επίπεδο.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Βεβαιότατα.
1: Του Μπουλά ήταν το τραγούδι.
0: Βεβαίως.
1: Συγγνώμη. Εντάξει, respect.
0: Του αείμνηστου.
1: Του αείμνηστου. Λοιπόν, γιατί. Τελευταία ερώτηση, δεν θα συνεχίσω πολλές, αν και έχω αρκετές.
0: Γιατί όταν.
1: Γιατί όταν κάποιος χασμουριέται, χασμουριόμαστε και εμείς.
0: Γιατί νιστάζουμε και οι δύο.
1: Όχι.
0: Εγώ πάντως συνήθως.
1: Το πολλά. Μεταδοτικό χασμουριτό, ναι, συνδέεται με μηχανισμούς κοινωνικής αντίληψης και ενσυναίσθησης. Αν και η ακριβής αιτία δεν έχει αποσαφινιστεί πλήρως.
0: Αχα.
1: Έτσι. Okay. Πάντως τώρα που το λέμε, κάποιοι μπορεί να χασμουριώνται.
0: Ναι.
1: Κάτι μου είπε και εμένα.
0: Ναι. Δεν είναι το 5 το πρωί, ας πούμε.

0: μαζέψει είναι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Για
1: όχι,
0: πάμε.
1: Και πρέπει να πω στη φίλη Μέρη που με παίρνει τώρα τηλέφωνο ότι έχουμε εκπομπούλα, αγαπημένη Μέρη. Και ότι τώρα δεν παίρνουν τηλέφωνο την Ιωαννίτσα. Λοιπόν. Δεν νομίζω ότι το άκουσα γιατί πρέπει να είναι σε κάποιο δρόμο. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Τότε είναι που πρέπει να το άκουσα, αν είναι στο δρόμο.
1: Ναι, την πηγαίνουνε.
0: Α,
1: γι' αυτό δεν το ακούει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περίμενε. Γιατί τα ρολόγια στις διαφημίσεις δείχνουν πάντοτε 10 και 10.
0: Α, είσαι το καλό.
1: Αν το προσέξεις, ισχύει.
0: Δεν το έχω.
1: Η θέση αυτή,
0: ναι,
1: είναι εξαιρετικά συμμετρική.
0: Αχα.
1: Χαμογελαστή θα την έλεγε κάποιος.
0: Αχα.
1: Και αφήνει...
0: Λέει το Google όλα αυτά.
1: Ναι, που δεν έπρεπε να το κοιτάξουμε, αλλά κάπως το κοιτάξαμε. Λοιπόν, και αφήνει ορατό το λογότυπο στο, ναι, πάνω, ναι, μέρος του καντρόν.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος, η Μερούλα.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρει.
1: Αλήθεια το λες τώρα. Λοιπόν, γιατί τις έχω πει να στέλνει στο τέτοιο, στο σταθμό. Λοιπόν, κάτσε να σκεφτώ.
0: Εμένα που το γράφει δηλαδή στο κάτω μέρος.
1: Είναι στραβό το ρολόι όπως και εσύ. Εγώ εκεί έτσι θα απαντήσω. Άιντε.
0: Και δεν έχει και αριθμούς.
1: Ποιος στραβό πεθαίνεις. Λοιπόν, γιατί νιώθουμε όταν κάποιος μας κοιτάζει?
0: Τι νιώθουμε? Το νιώθουμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Α, όταν
1: ναι.
0: Και εγώ είμαστε. Παίρνω φωτιά.
1: Λες.
0: Εξαρτάται ποιος μας κοιτάει.
1: Από την ενέργεια.
0: Εγώ παίρνω φωτιά πάντως.
1: Πιανώ φωτιά είναι αυτό,
0: ναι,
1: τώρα. Εντάξει.
2: Πώς να σε σβήσω φωτιά μου και στην καρδιά μου.
0: Κατάλαβες.

0: Ήβη Αδάμου, Γιώργος Μαζονάκης. Μαζό ακόμα. Φωτιά, φωτιά λοιπόν τα βλέμματα, είτε πισόπλατα, είτε απευθείας τα μάτια.
1: Γι' αυτό αντιλαμβανόμαστε, λες.
0: Γι' αυτό.
1: Για τη φωτιά που εισπράττουμε από το κοίταγμα.
0: Ναι. Αν δεν εισπράττεις φωτιά, δεν ασχολείσαι.
1: Εγώ το αποκαλώ ισοπαίδωση σε αυτό. Τις έρευνες που έκανα στο Google. Λοιπόν, θα σου κάνω 2-3 ερωτήσεις σχετικές με το φθινόπωρο. Γιατί οδεύουμε και προς το τέλος.
0: Οκ.
1: Λοιπόν, πότε καταλαβαίνεις ότι μπήκε πραγματικά φθινόπωρο?
0: Όταν αρχίσουν οι βροχές που δεν μου αρέσουν καθόλου.
1: Ρε Ιωάννα, και σε αυτό διαφορετική. Στραβή, ρε παιδί μου.
0: Ναι, στραβά καθοντικότητες.
1: Στραβά, στραβός είναι ο γυαλός, λέει. Στραβά,
0: αρμενίζουμε.
1: Λοιπόν, υπάρχει εποχή που μας κάνει κάτι να νοσταλγούμε περισσότερο ή φταίει η διάθεση, λες?
0: Εγώ το μισώ το φθινόπωρο και τις βροχές.
1: Ποια είναι η αγαπημένη σου τέτοια?
0: Η άνοιξη και το καλοκαίρι.
1: Α, οκ. Okay. Εντάξει, η άνοιξη είναι και δική μου. Mm. Φθινόπωρο και άνοιξη και χειμώνας. Όχι, το τρίο μ' αρέσει.
0: Καρό.
1: Το τρίο καρό μ' αρέσει.
0: Να.
1: Το καλοκαίρι άστο να πάει στον καρό.
0: Εμένα πάλι μ' αρέσει πολύ.
1: Γι' αυτό παραπονιέσαι όλη την ώρα και τη ζέστη.
0: Εγώ?
1: Ποιο εγώ?
0: Εγώ.
1: Εγώ παραπονιέμαι. Αλλά εσύ δεν παραπονιέσαι.
0: Εγώ παραπονιέμαι.
1: Δεν παραπονιέσαι.
0: Oh, oh.
1: Ρε εσύ, Ιωαννίτσα, θα σε.
0: Δεν παραπονιέμαι.
1: Θα σε καταγράψω.
0: Απλά,
1: και θα σε κάνω ρόμπα. Θα σε
0: πιο
1: κάνω.
0: Συχνά στο μπάνιο.
1: Α. Αλλά ζεσταίνεσαι.
0: Ζεσταίνομαι, αλλά μ' αρέσει.
1: Που ζεσταίνεσαι. Τι αφήνουμε πίσω το Σεπτέμβριο χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε? Όχι εσύ απαραίτητα, γενικώ μου λέω.
0: Τη θάλασσα.
1: Τη θάλασσα. Κάποιοι τη συνεχίζουν. Γιατί δεν συνεχίζει εσύ?
0: Ναι, δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει ο χειμώνας.
1: Γιατί θέλω και τον ήλιο όταν εγώ. Α, ναι. Όχι με τον μπουρνούζι που θα πρέπει απαραίτητος, ναι.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Μάλιστα. Γιατί το φθινόπωρο νιώθουμε ότι πρέπει να τακτοποιήσουμε τη ζωή μας?
0: Δεν ξέρω για τη ζωή. Τα οικονομικά πάντως πρέπει οπωσδήποτε. Είναι ένα θέμα αυτό. Άλλος ένας λόγος που δεν σου αρέσει το φθινόπωρο. Άσε με τώρα, λέμε.
1: Εγώ θεωρώ ότι έχει να κάνει, με την, με τον αυθορμητισμό που έχει το καλοκαίρι, με την ανεμελιά που έχει το καλοκαίρι.
0: Και μετά,
1: και ξέρεις από πότε μας έχει μείνει. Αυτό είναι κατάλοιπο.
0: Σύνδρομο.
1: Σύνδρομο, κατάλοιπο.
0: Ναι.
1: Από το σχολείο. Συμφωνείς?
0: Όχι.
1: Γιατί δεν έχει λογική? Ότι κάθε Σεπτέμβριο έπρεπε να ξεκινήσεις να πάρεις καινούρια τετράδια, καινούρια βιβλία, καινούρια προγράμματα, καινούρια όλα.
0: Αγχώθηκα.
1: Μάλιστα, γι' αυτό. Σ' αφήνω. Σ' αφήνω. Περίμενε. Να σκεφτώ.
0: Πολύ?
1: Όχι πολύ.
0: Α, δεν θα πάρει πολύ.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αν θες βάζω και τραγούδι.
1: Δηλαδή, ποιο πράγμα από το καλοκαίρι αρνούμαστε πεισματικά να αποχαιρετήσουμε είναι η θάλασσα.
0: Και η ανεμελιά.
1: Αυτό. Μ' αρέσει. Έπρεπε να το συμπληρώσεις γιατί το συμπλήρωσα εγώ. Ποια μυρωδιά είναι για σένα το απόλυτο του φθινοπόρου? Μη με κοιτάς στραβά. Σε δίνω τώρα.
0: Της βροχής.
1: Της βροχής, η οποία δεν είναι υπέροχη.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Oh. Γιατί, παιδάκι μου, ό,τι αρέσει σε ένα πρέπει να αρέσει και σε μένα?
1: Αν το φθινόπωρο.
0: Θα σου έλεγα για το φθινόπωρο.
1: Εάν το φθινόπωρο ήταν χαρακτήρας, τι χαρακτήρα θα είχε, τι προσωπικότητα θα ήταν?
0: Διπολικό.
1: Πετυχημένο όμως είναι. Εγώ θα έλεγα ρομαντικός, αλλά.
0: Ναι, εσύ πια.
1: Ναι.
0: Διπολικό, τέλος.
1: Ναι, ναι, δίδυμος λέει. Δίδυμος γάρ. Ποια φθινοπορεινή συνήθεια θεωρείται απολύτως απαραίτητη και ποια περίτη?
0: Το ανέβασμα των καλοκαιρινών, το κατέβασμα των χειμερινών.
1: Αυτή τι είναι, η απαραίτητη ή η περίτη?
0: Η απαραίτητη.
1: Η περίτη ποια είναι?
0: Η περίτη ποια είναι να βάλεις το μαγιό και την πετσέτα στα ψηλά.
1: Μπορείς για ψυχολογικούς λόγους να το αφήσεις το κάτω μέρος του λάπα σου.
0: Δεν τον ανεβάζω, το αφήνω.
1: Okay.
0: Χαμηλά να το βλέπω. Γιατί... Και να ελπίζω ότι έρχεται σύντομα.
1: Γιατί θεωρείς ότι το θα κάτσω σπίτι σήμερα ακούγεται πιο
0: θα
1: ωραίο?
0: Σπίτι.
1: Θα κάτσω σπίτι, ναι. Ακούγεται καλύτερα όταν βρέχει.
0: Αφού με πιάνει ψυχοπλάκωμα. Δεν έχω διάθεση για τίποτα όταν βρέχει.
1: Να βγεις έξω.
0: Ε, ναι. Σίγα να μην βγω τώρα ένα πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα. Με έχεις κάνει λούτσα.
1: Αν μπορούσες να κρατήσεις μια μόνο στιγμή από το καλοκαίρι και να την περάσεις αυτούσια στο φθινόπωρο, ποια θα ήταν? Σκέφτεσαι τώρα?
0: Δεν καταλαβαίνω το νόημα της ερώτησης. Προσπαθώ έτσι να εντοπίσω τι θέλει να πει ο ποιητής.
1: Είχες μία συνήθεια το καλοκαίρι. Και δεν θέλεις να σταματήσει. Εκτός από το μπάνιο, μην μου επαναλάβεις πάλι τα ίδια. Ακούγεσαι, να ξέρεις.
0: Το ξέρω. Γι' αυτό το έκανα.
1: Λοιπόν, ποια θα συνέχιζε το τέτοιο, το φθινόπωρο?
0: Να φοράω καλοκαιρινά ρούχα.
1: Τα χειμερινά είναι πιο κομψά.
0: Ιου. Ιου.
1: Θα βάλεις τραγούδι τώρα?
0: Γιατί θα χαιρετήσουμε σιγά σιγά.
1: Ήρθε η ώρα μας.
0: Ε, όχι ακριβώς. Θα πούμε το για μετά. Γιατί εσύ θα κάνεις κι άλλη ερώτηση για το φθινόπωρο και με βλέπω η πίεσή μου.
1: Φθινόπωρο έχουμε όμως.
0: Δυστυχώς. Για μένα. Η χειρότερη μου εποχή. Ψυχοπλάκωμα.
1: Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Η
0: αλήθεια. Και όλος ο κόσμος πως πολύ που ανταποκρίνεται.
1: Έτσι.
0: Να ορίστε, κοίτα τι τραγούδι έβαλε.
1: Ναι. Εξαιτίας του φθινοπόρου. Ρα ξεχνάνε. Προσέχω τις ερωτήσεις στην εφόρμη.

0: πάω.
1: Τι ωραίος ο Γιάννης Πλούταρχος, ε!
0: Πολύ ωραίος.
1: Γλυκούλης.
0: Γλυκούλης.
1: Πάντα.
0: Πάντα.
1: Το ίδιο γλυκούλες θα είμαστε κι εμείς και αύριο στις 12.
0: Εδώ θα είμαστε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε.
1: Και για τα μηνύματα.
0: Για τη συμμετοχή σας.
1: Για τη συμμετοχή, για την αγάπη, για όλα. Απλά θα σας ευχηθούμε καλή συνέχεια ημέρας.
0: Ακριβώς.
1: Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας
0: για αύριο το μεσημέρι στις 12.
1: Να είστε όλοι και όλες
0: Μπορεί
1: καλά.
0: Η κυρία Γουρνά να το κάνει 12 και 2, αλλά εδώ θα είμαστε.
1: Να είστε όλοι και όλες καλά.
0: Bye-bye.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
2: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
8: Ρωμαίος
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μποστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό.
8: Ασύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
4: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
10: Η ώρα είναι 2.
2: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς,

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
2: Travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρια Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπόλης.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρια Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρια Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπόλης.gr.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
7: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 2763 061 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
8: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210 87 164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Η ώρα είναι 2:30.
13: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: καθάρισμα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
6: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
5: And I will be the best.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
7: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express Στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express. Στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
0: Η ώρα είναι 3.
10: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

άκουσε σημάδι να έχω στη ψυχή μου πάντα για να ζω. Είπα στο Θεό λατρεία κι όμως άκουσε θυσία.

είπα στο μυαλό κοιμήσου κι αυτό άκουσε θύμισου κι ήρθαν από το χθες αυτά που ζήσαμε. Είπα στην καρδιά ξεχνάμε κι αυτή άκουσε πόναμε γιατί πίσω

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42. Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση λιανική χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
4: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
3: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
4: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
3: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση χοντρική λιανική.
3: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27 210 26 179.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
9: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

έχει γίνει. Δεν σ' αγάπησα ποτέ. Όπως έστρωσες κοιμήσου, άλλο δεν σ' ανέχομαι. Παρεξήγηση έχει γίνει και δεν είμαστε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολης.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολης.gr. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
2: Travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
4: Φαντάσου! Ένα λευκό πιάτο, σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
0: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721601156.
0: Κρεοπολείο Volcanoes Far. Για να ξέρετε τι τρώτε. Η ώρα είναι 4. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27-210-21-135 και 21-136. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
7: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
8: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Ερκοντίσιον.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240 27270.
11: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε αλφα παντού.
11: Δηλαδή
12: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

με πονούν σαν μαχαίρι. Περιμένω βδομάδες και μήνες να σοπάσουν οι σκέψεις και οι μήνες. Με την πλάτη στον τοίχο, με το δάκρυ στα μάτια.

και το δάκρυ στα μάτια. Την ζωή μου κοιτάζω που έχει γίνει κομμάτια, με την πλάτη στον τοίχο.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27 220 22 064 και 25 925 και στο www.πατσαβούρας.gr. πατσαβούρας.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνη σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δισοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr. Μπορεί

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 20.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Η ώρα είναι 6.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 6. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 και σήμερα. Σάκης Μπουρζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Σήμερα βέβαια είναι η μέρα κυπέλου. Σε πολύ λίγο θα πάμε στον Νίκο Κατσάτσο. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Θα μας ενημερώνει ο Νίκος. 0-1 το ημίχρονο. 6-9-39-9-43-9-43 το Viber για τους φίλους που θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. 6-98-45-21-8-21 οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Πάμε να συνδεθούμε με τον Νίκο Κατσάτσο, λοιπόν, έτσι να μας πει για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου στο μάτς της ΑΕΚ. Έλα Νίκο, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα και σε σένα Σάκη. Λοιπόν, μόλις τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, είμαστε στο 0-1. Ο δικέφαλος προηγείται από το 10ο λεπτό με το γκολ του Ζήνη, ένα πολύ ωραίο γκολ το οποίο πέτυχε ο Ζήνη. Βέβαια το σκορ είναι πολύ πλασματικό, καθώς η ΑΕΚ είναι η κυρίαρχη στην αναμέτρηση, έχασε ευκαιρίες και μάλιστα την πρώτη ευκαιρία έχει χάσει με τον Κατσίνοβιτς που στείλε την μπάλα με κρεμαστό σουτ στο οριζόντιο δοκάρι. Ωστόσο, να πούμε την αλήθεια και από ό,τι μπορώ να δω, ο αγωνιστικός χώρος στο επίπεδο της Χρυσούπολης δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή, μπορεί να το δει και ο θεατής με το μάτι, καθώς υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία δεν είναι και τα καλύτερα. Τέλος πάντων, έχουμε την επίθεση από τα αριστερά με τον Μαϊδανό. Ο Μαϊδανός, ο οποίος κάνει μια σέντρα και έχουμε κόρνερ το οποίο θα παραχωρήσει ο Χρήστος Αλεξίου. Ο νεαρός στόπερ της Ένωσης παραχωρεί κόρνερ και είναι το δεύτερο κόρνερ του Νέστου στην αναμέτρηση. Μάλιστα είναι και η πρώτη φορά που η μπάλα πατάει, σαν, αν μπορεί να πει κάποιος, πατάει στην περιοχή της ΣΑΕΚ από επίθεση της ομάδας της Χρυσούπολης, όπου πραγματικά στην Χρυσούπολη Γαβάλας αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται μια εορτή. Μάλιστα πριν τον αγώνα είχε και ομιλία ο Μάριος Ηλιόπουλος, που ευχαρίστησε τον κόσμο της ΑΕΚ, ο οποίος βρίσκεται στο γήπεδο της Χρυσούπολης. Γίνεται η σέντρα από τα αριστερά και έχουμε απομάκρυνση. Έχουμε απομάκρυνση, δεν έγινε κάποια ευκαιρία για την ομάδα του Νέστου και τώρα πάει να φύγει στην αντεπίθεση Ένωση με τον Γκατσίνο τώρα από τα αριστερά, ο οποίος κρατάει πολύ ωραία την μπάλα και έχει απέναντι τον Τριμάτη. Κάνει μπαγιά από τα αριστερά προς τον Ζήνη. Ζήνη θα κερδίσει πλάγιο ο Ζήνη από την απομάκρυνση του Δερμιτζάκη και έχουμε πλάγιο για τον δικέφαλο από τα αριστερά. Όπως είπα προηγουμένως, ο Μάριος Ηλιόπουλος ευχαρίστησε τους φίλους της ΑΕΚ, όπου η ΑΕΚ έχει φίλους και στην Βόρεια Ελλάδα, στις γύρω περιοχές, Καβάλα, Χρυσούπολη, Αλεξανδρούπολη. Δεν είναι μόνο στην Νότια Ελλάδα, καθώς η ΑΕΚ είναι ένα προσφυγικό σωματείο, είναι ένας προσφυγικός σύλλογος, όπου έχει και κόσμο σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο δηλαδή ότι είναι στην Νότια, έχει και στη Βόρεια πολύ κόσμο.
0: Πάντως έχει κόσμο για το γήπεδο από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, είναι και μάλιστα ένα γήπεδο 5.000 φίλων. Αξίζει να σημειωθεί αυτό. Γεωργίεφ τώρα από τα δεξιά, έξω από τη μεγάλη περιοχή, πήγε να δώσει στον Κάρινεν, κόβεται όμως ο Κάρινεν από τον Παντεκίδη και έχουμε τώρα πλάγιο. Πλάγιο τώρα για τον Νέστο Χρυσούπολης, με τους παίκτες της ΑΕΚ να έχουν ανέβει και αυτοί. Και τώρα έχουμε τον Ζήνη να παίρνει κεφαλιά από τον Γεωργίεφ, όχι, έχουμε τον Γκάριν, ο οποίος δίνει στο Μάνταλο. Μάνταλος και έχουμε την απομάκρυνση από τους παίκτες του Νέστου. Και πάει να φύγει τώρα ο Νέστος Χρυσούπολης με τον Γκιόνι. Όχι, είναι ο Γκιόνις. Όχι, ήταν ο Γιακουμάκης. Τώρα όμως έχει ο Καθέμι. Στη μονομαχία με τον Βίντα και έχουμε φάουλ, αν μπορείς να δω καλά. Ο Βίντα κάνει νόημα ότι δεν είναι φάουλ. Ωστόσο ο διαιτητής δίνει φάουλ. Η ΑΕΚ που έχει 6 στα 14 εύστοχα γεμίσματα, ο Νέστος έχει 0 στα 6. Εντάξει, βέβαια δεν μπορούσαμε να περιμένουμε και πολλά από αυτό το παιχνίδι, γιατί το κύπελο Ελλάδος έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι ομάδες από την δεύτερη κατηγορία μπορούν να συναντήσουν τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδος, όπως είναι Ο Νέστος Χρυσούπολης που αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Γίνεται η σέντρα τώρα το κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτυχθεί η ομάδα της Χρυσούπολης. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, καθώς πιάνει στα χέρια του την μπάλα ο Μπρινιόλη και απομακρύνει. Έχει πάει να βρει τον Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς στην μονομαχία με τον Τριμάτη, κάνει την κεφαλιά και θα στείλει την μπάλα πίσω στον Αστρά. Ο Αστράς, ο οποίος δεν πιάνει ακόμα την μπάλα με τα χέρια και όλο δεν θα την πιάσει, καθώς θα στείλει την μπάλα από τα δεξιά πάλι στον Τριμάτη. Τριμάτης, πολύ ωραία. Θα κάνει την παγιά προς τον Γιακουμάκη. Γιακουμάκη, ίσως. Όχι, δεν ήταν, δεν μπορούσε να κάνει εκεί πέρα κάτι καλύτερο. Είναι στο Χρυσούπολης, παρόλα θα κέρδισε ένα πλάγιο. Και έχουμε τον Τριμάτη που έχει δίπλα το Θωμαίδη, κάνει μια βαθιά μπαγιά εκεί όπου είναι μόνο ο Γιακουμάκης. Γιακουμάκης, ο οποίος κρατάει στη μονομαχία με τον Αλεξίου και η μπάλα θα καταλήξει out για την Ένωση στο 50 λεπτό. Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΚ, το 0-1 παραμένει, χωρίς να έχει γίνει όμως κάτι.
0: Έχουν γίνει αλλαγές ή όχι, δεν ξέρω αν πρόσεξες. Στο δεύτερο ημίχρονο εννοώ, Νίκο.
1: Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή, τουλάχιστον από πλευρά ΑΕΚ. Αλλά και από πλευρά Νέστου δεν φαίνεται να έχει γίνει κάποια αλλαγή προς το παρόν. Μέχρι στιγμής. Αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχω δει, θα ήθελα και τη βοήθειά σου να με διορθώσεις. Μάνταλος τώρα από τα δεξιά δίνει στον Γεωργίεφ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και έχουμε τώρα τον Κάιρινεν. Κάιρινεν. Πολύ ωραία παλιά προς τον Ζήνη. Ζήνη πάει για το πλασέ. Απομακρύνει πάνω στη γραμμή ο Δερμιτζάκης. Και έχουμε τώρα την μπάλα από τα αριστερά με τον Μαϊδάνο. Ο Μαϊδανός πάει να περάσει πάρα πολύ ωραία προς τον Κασέμι και ο Κασέμι θα κερδίσει το φάουλ. Ζήνη πήγε να κάνει πολύ ωραίο τελείωμα.
0: Ωραίο, ναι, ήταν ευκαιρία για την ΑΕΚ. Να θυμίσουμε λίγο την ενδεκάδα της ΑΕΚ, φίλε, που είναι αλλαγμένη 100% σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι, έτσι.
1: Καλά, εννοείται, όχι μόνο σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι, σε σχέση και με τα προηγούμενα παιχνίδια τα οποία έχει αγωνιστεί. Καθώς έχουμε στο τέρμα τον Μπρινιόλη, Γεωργίεφ από στο δεξιά άκρο της άμυνας, στα αριστερό Μπάκο Λυκογιάννης, Βίντα από τα δεξιά στα στόπερ και από τα αριστερά ο Αλεξίου, Κάιρνεν και Αριάγα τα δύο αμυντικά χαφ. Τα δύο επιθετικά χαφ είναι ο Μάνταλος και ο Καλοσκάμης και έχουμε στην κορφή της επίθεσης τον Γκατσίνοβιτς να είναι πίσω από τον Ζήνη και έχουμε τώρα το πρώτο σούτ του Νέστου Χρυσούπολης από τον Γιακουμάκη. Κάνει ένα πολύ ωραίο σούτ, ωστόσο η μπάλα κατέληξε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Μπρινιόλη. Εννοείται πως είναι αλλαγμένη, έκανε ολικό rotation ο Μάρκο Νίκολιτς.
0: Και στον πάγκο ακόμα, άμα δεν ξέρω αν τους έχεις πρόχειρους, να τους πούμε.
1: Τους έχω πρόχειρους και μάλιστα δεν υπάρχει ούτε Γιώβιτς ούτε Βάργκας στον πάγκο.
0: Στον πάγκο, ναι.
1: Καθώς είναι ένας από τους πρώτους σκόρερ της K17 ο Αργυρίου. Και έχουμε τώρα από τα αριστερά τον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης ο οποίος κάνει τεμπούτο. Προφανώς ο Λυκογιάννης δεν θα είναι. Θα έχει περισσότερο, θα έχει μεγαλύτερο ρόλο κατά διάρκεια της σεζόν. Καθώς ο Ποσοζή θα αγωνίσει και προηγούμενη σεζόν στο Europa League. Γίνεται ένα σουτ τώρα από τον Αλεξίου και η μπάλα είναι out. Η μπάλα είναι out με την, πρώτη, με την μεγάλη ευκαιρία του Αλεξίου, αν μπορεί κάποιος, από την ευκαιρία του Αλεξίου. Περνάει σιρτά έξω από το αριστερό δοκάρι του Αστρά στο 53ο λεπτό. Πάντως αξίζει να πούμε λίγο για τον πάγκο της ΑΕΚ. Μπαλαμότη στο τέρμα, Πίγιος, Ζούμπκοφ, Μάγερ, Βιτάλης, Ρέλβας, Χρυστακόπουλος στο δεξί μπακ Αργυρίου και Σαχαμπό. Ο Σαχαμπό που μάλιστα τις προηγούμενες μέρες ακουγόταν για δανεισμό στον ΑΠΟΕΛ, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ η Ένωση βρισκόταν, δεν ξέρω αν βρίσκεται ακόμα, σε συζητήσεις με τον αθλητικό ποδοσφαιρικό όμιλο Ελλήνων Λευκοσίας για την παραχώρηση του νεαρού χαφ από την Ρουάντα ως δανεικό για την φετινή σεζόν.
0: Να πούμε και το πρόγραμμα της ημέρας, εκτός από το μάτς αυτό που παρακολουθούμε τώρα. Η Μαρκό υποδέχεται την Κηφισιά στις 5.30. Η ΑΕΛ τον Ολυμπιακό στις 8. Ο Γιώργος Ιωάννου θα είναι στην περιγραφή του ΜΑΤΣ. Ο Πανσεραϊκός τον Ατρόμητο στις 8 επίσης. Και στις 10.15 ο ΠΑΟΚ τον Όφη. Με τον. Θα μεταδώσει το ΜΑΤΣ, θύμισε μου.
1: Στέλιος Στεργιάδης. Ναι. Το ΠΑΟΚ Όφη, ναι.
0: Okay. Αυτό είναι το πρόγραμμα το σημερινό για το κύπελο. Συνεχίζεις, Νίκο.
1: Λυκογιάννης ζήνει τώρα από τα αριστερά. Κρατάει ξανά ο Λυκογιάννης. Λυκογιάννης δίνει στον Χρήστο τον Αλεξίου, ο οποίος Αλεξίου δίνει στον Βίντα από δίπλα του. Η μπάλα βρίσκεται λίγο πιο πάνω από το κέντρο της εστίας. Και είναι Αριάγα πολύ ωραία παλιά στον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης κάνει μια σέντρα η μπάλα μας καταλήξει στα χέρια του Αστρά. Να πούμε λίγο για την ΑΕΚ ότι μπορεί να φαίνεται το σύστημα 4-4-2, ωστόσο το σύστημα στην πραγματικότητα είναι ένα 4-2-2-2 με δύο αμυντικά χαφ, δύο επιθετικά χαφ, δύο επιθετικούς και τα δύο μπακ να παίρνουν όλη την πλευρά. Δηλαδή, άμα ανοίξει κάποιος την τηλεόραση και δει σε τι ύψος βρίσκονται ο Λικογιάννης με τον Γεωργίεφ, θα μπορεί να το καταλάβει και να το ελληνικευτεί καλύτερα την ώρα που έχουμε διακοπή, καθώς βρίσκεται κάτω στον αγωνιστικό χώρο Αλεξίου, κάτι το οποίο φαίνεται να πιάνει το πόδι του τον τετρακέφαλο, αν μπορώ να δω καλά. Τέλος πάντων, πιάνει το αριστερό του πόδι, αλλά από ό,τι φαίνεται, μάλλον φαίνεται σαν να είναι κράμπα, καθώς βλέπω την διάταση που κάνει και το ιατρικό team.
0: Ναι.
1: Της Ένωσης που έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο, οπότε μάλλον είναι κάποια κράμπα, δεν είναι δηλαδή κάτι σοβαρό. Την ώρα που ο κύριος Καβάκας δίνει τις απαραίτητες οδηγίες στον Θώμα Ήδη, τον αμυντικό χαφ του Νέστου Χρυσούπολης, θυμίζουμε ότι ο Νέστος Χρυσούπολης παίζει με ένα σύστημα 3-4-3 με τον Αστρά στο τέρμα, τα τρία στόπερ να είναι ο Παντεκίδης, ο Δερμιτζάκης και ο Γκιόνης. Από τα αριστερά, το αριστερό wing back είναι ο Μαϊδανός και από τα δεξιά είναι ο Τριμάτσης. Επίσης ο Καθέμι, ο οποίος έχει έναν ρόλο που μπορούμε να δούμε στο γήπεδο, ότι είναι πιο πολύ σαν δεκάρι συμπεριφέρεται, καθώς είναι στην αριστερή πλευρά αλλά κατεβαίνει συνέχεια στο κέντρο για να βοηθήσει. Από τα δεξιά είναι ο Τότσκα και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Γιακουμάκης. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή και έχουμε τον Αλεξίου να βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, αν και φάνηκε να είναι από κράμπες. Τώρα, αν είναι κάτι άλλο, πραγματικά θα σας γελάσω.
0: Μακάρι το παιδί να μην έχει κάτι, να πω στους φίλους ότι...
1: Θα γίνει όμως αλλαγή και θα μπει ο Χριστακόπουλος.
0: Ναι, φαίνεται, δεν μπορεί να συνεχίσει. Κρίμα πάντως, γιατί πήρε την ευκαιρία του έστω και στο κύπελο. Χειροκροτείται από τους φίλους της ΑΕΚ, όπως βλέπω.
1: Και εγώ θα κάνω μια πρόβληση σε σχέση με τον Αλεξίου. Σίγουρα, επειδή θα υπάρχει rotation κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, καθώς έχει πολλά παιχνίδια η ΑΕΚ, σίγουρα τον δούμε και σε κάποιο παιχνίδι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ευελπιστούμε, αναλόγως και πώς θα είναι η κατάστασή του, αλλά δεν φαίνεται να έχει κάτι τόσο σοβαρό. Δεν μπορεί να συνεχίσει, αλλά δεν φαίνεται να έχει κάτι τόσο σοβαρό. Τέλος πάντων, έχει γίνει αλλαγή ο Χριστακόπουλος και από ό,τι μπορώ να δω καλά, ο Γεωργίεφ έχει πάει στη θέση του στόπερ με τον Χριστακόπουλο, ο οποίος είναι και δεξιός πλάγιος αμυντικός. Τον έχουμε δει και στα φιλικά του δικεφάλου στην προετοιμασία στην Ολλανδία.
0: Βέβαια, και μην ξεχνάμε τον κανονισμό που πρέπει να παίζουν δύο, έτσι, πιτσιρικάδες. Ναι. Λοιπόν, να πω στους φίλους ότι σε εξέλιξη είναι το ματς. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην ουσία. Μαρκόκι Βυσιά είναι στο 1-1. Στο 15ο λεπτό ο Μεντόζα έκανε το 1-0 για τη Μαρκό και ισοφάρισε ο Θεοδωρίδης στο 19ο λεπτό. Και παραμένει το 1-1. Συνεχίζεις.
1: Αριάγκα, τώρα η μπάλα βρίσκεται στο κέντρο με τον Γεωργίεφ να δίνει από τα αριστερά στον Λικογιάννη. Λικογιάννη στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δίνει τώρα την μπάλα στον Αριάγα. Αριάγα, ο οποίος τώρα θα δώσει τον Λικογιάννη. Λικογιάννης φεύγει από τα αριστερά. Προς το κέντρο τώρα ξανά στον Αριάγα και τριγωνάκι με τον Μάνταλο. Μάνταλος ο οποίος κατεβάζει και δίνει πολύ ωραία στον Λικογιάννη. Λικογιάννης κάνει μια σέντρα από τα αριστερά, απομακρύνεται από το κεφάλι του Θωμαίδη μπάλα. Ωστόσο παραμένει σε πόδια των παικτών του δικεφάλου, καθώς έχει ο Λικογιάννης. Λικογιάννης τώρα, Αριάγα, δεν ήταν καλή.
0: Σε χάσαμε Νίκο,
1: Μπαλτά.
0: Σε χάσαμε για λίγο.
1: Έχουμε με τον Μπαλτά να δίνει πίσω την μπάλα στον Αστρά. Αστράς ο οποίος κάνει μια βαθιά μπαγιά και έχουμε φάουλ το οποίο κάνει ο Λικογιάννης. Οπότε έχουμε νέα κατοχή του Νέστου Χρυσόπολης από τα δεξιά. Νέστος Χρυσούπολης όπου κουβαλάει μια πολύ, πολύ ωραία ιστορία από το ποδόσφαιρο της Καβάλας, γενικά από το τοπικό ποδόσφαιρο. Έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων 9 φορές, ενώ έχει αναδεχθεί και άλλες 12 φορές κυπελούχος Καβάλας, ενώ να πούμε ότι το 2014-2015, 10 χρόνια πριν κατακτήσει το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και για πρώτη φορά ο Νέστος Χρυσούπολης στην ιστορία του για πρώτη φορά γίνει παδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, καθώς πήρε την άνοδο για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, δηλαδή της Super League 2. Να πούμε ότι είχε κατακτήσει το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδος στη σεζόν 2014-2015, όπου στον τελικό επικράτησε της Θίελλας Ραφίνας στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας, στην έδρα την οποία χρησιμοποιεί αναγέννηση Καρδίτσας, δύο ομάδες όπου θα συναντηθούν μεταξύ τους στην Super League 2, μια Super League 2 η οποία ξεκινάει αυτή την εβδομάδα, ένα παιχνίδι το, και μάλιστα η Super League 2 για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει τους αγώνες φέτος δεν τους έχει το Action 24 αλλά τους έχει η ΕΡΤ και θα τους έχει για τα επόμενα τρία χρόνια. Ο Νέστος Χρυσούπολης από την πρώτη αγωνιστική αντιμετωπίζει την Ζάκυνθο στις 6 Σεπτεμβρίου την Κυριακή, ενώ 5 Σεπτεμβρίου που αρχίζει το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει με, με έναν αγώνα με τις δύο νεοφώτιστες, τον Πανθρακικό και τον Πας Πύργου. Να πούμε λίγο ότι γίνεται τώρα αλλαγή από το, στο δεξιάκρο της άμυνας ο Τριμάτης και θα μπει στη θέση του ο Στοίλκοβιτ. Έχουμε και την πρώτη αλλαγή για τον Νέστο Χρυσούπολης.
0: Αναγκαστική και αυτή, Νίκο.
1: Και αυτή αναγκαστική, καθώς δεν μπορεί να συνεχίσει ο Τριμάτης. Βρισκόμαστε στο 60 λεπτό και μάλιστα και να μην ήταν αναγκαστική, νομίζω δεν υπάρχει παίκτης του Νέστου Χρυσούπολης και γενικά ομάδων όπως είναι ο Νέστος Χρυσούπολης που να μην θέλει να παίξει εναντίον μιας ομάδας όπως είναι η ΑΕΚ. Και ειδικά τώρα στην περίοδο που η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος, είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος και μάλιστα συμμετέχει στο Champions League, έτσι δεν είναι? Νομίζω όλοι θα θέλανε να παίξουν
0: και ένα τέτοιο αγώνα. Σωστά, σωστά.
1: Οπότε λοιπόν συνεχίζουμε με τον Αριάγα. Αριάγα δίνει στον Βίντα. Βίντα ο οποίος δίνει ξανά στον Αριάγα. Η μπάλα βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου γιατί είναι στον Κάρνιν. Κάρνιν στη γραμμή της έντρας όπου την περνάει και θέλει να στείλει την μπάλα στην άλλη πλευρά και να τη στείλει. Πήγε να τη στείλει και κάνει το λάθος. Πάει να κλέψει ένας Χρυσούπολης. Κλέβει όμως γρήγορα. Αναφέρει την κατοχή ο Αριάγα ο οποίος δείχνει σε εντυμότητα. Κέβιν Αριάγα ο οποίος εννοείται πως θα έχει αυτό πολύ πιο ενεργό ρόλο στην σεζόν αλλά κάνει τον ντεμπούτο, σε ενδεκάδα. Την φετινή σεζόν. Την ώρα που ο Μάνταλος δίνει πολύ ωραία στο Ζήνη, Ζήνη πήγε να περάσει τους ποδοσφαιριστές, ωστόσο δεν μπορεί να περάσει κάποιον κοντά. Η μπάλα σταματάει στις κόντρες. Μάνταλος έδωσε δεξιά στον Χρυστακόπουλο. Χρυστακόπουλος κρατάει και θα δώσει ξανά στον Μάνταλο. Μάνταλος κάνει μια σέντρα, σέντρα σουτ και έχουμε γκολ. Όχι! Έχουμε μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ζήνη, όπου χάνει την μεγάλη ευκαιρία με κεφαλιά σε απόσταση αναπνοής από την εστία του Αστρά. Έχουμε νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Δικέφαλο σε αυτό το απογευματινό παιχνίδι της, στην Χρυσούπολη. Γίνεται η σέντα από τα δεξιά του Μάνταλου και η κεφαλιά του Ζήνη εξ επαφής στέλνει την μπάλα out. Το 0-1 παραμένει για τον Δικέφαλο στο 62 λεπτό, όπου εννοείται πως είναι και τα παιχνίδια του Κυπέλλου στο πρόγραμμα. Με την ΑΕΚ εννοείται οι βασικοί της παίκτες στρέφονται και στον αγώνα κυρίως του Άρη καθώς να επιστρέψουν στις νίκες επίτα από την ισοπαλία με την Κηφισιά στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μια ΑΕΚ η οποία δεν έκανε καλή εμφάνιση, στον αγώνα της Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ήταν μια ΑΕΚ τελείως διαφορετική σε βάση εικόνας από, από τους αγώνες με την Λέσκη και τον Ηράκλη. Ωστόσο εντάξει είναι πολύ αρχή ακόμα στο πρωτάθλημα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι έπειτα από δύο αγωνιστικές γιατί μπορεί να έχουμε, γιατί στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της σεζόν μπορεί να έχουμε ένα δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα της ΑΕΚ, μπορεί να έχουμε κάποιον άλλον όμως πρωταθλητή. Οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της σεζόν, είναι μόλις ο πρώτος μήνας, είναι δηλαδή οι πρώτοι αγώνες οι οποίοι τρέχουν. Οπότε αναμένεται θα δείξει σε μια πολύ γεμάτη σεζόν για τις ελληνικές ομάδες καθώς έχουμε την ΑΕΚ στο Champions League, Ολυμπιακό και όφη στο Europa League, Παναθηναϊκό στο Conference. Θα δούμε πολύ, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα την φετινή σεζόν. Την ώρα που έχουμε και αλλαγή, καθώς έχει μπει και ο Μάγερ στον αγωνιστικό χώρο. Μάγερ με τον Μάνταλο. Και αν μπορώ να δω καλά, αυτός που βγήκε είναι ο Κάρινεν. Την ώρα που έχουμε πολύ ωραίο πάσιμο του Ζήνη, Ζήνη που πήγε να δώσει τον Κατσίνοβιτς. Και πράγμα.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
7: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
6: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
7: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
7: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
8: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
9: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27-210-24242.
10: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
11: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
10: And I will be the best.
12: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο σε ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69799.
13: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
14: Όλοι την προσκυνάνε.
13: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
14: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί.
13: Ποια?
14: Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
15: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
16: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
17: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
18: Τηλέφωνο 2721 087164.
19: Ανοιχτά όλη μέρα.
20: Pet Market Σπυρόπουλος.
21: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
22: Η ώρα είναι 6:30.
23: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
24: Έχουμε αλφα, παντού.
23: Δηλαδή?
24: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
25: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: 31 λεπτά μετά τις 6 επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Τερβέτε την Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα να πω στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλησπέρα στην Γεωργία στα Μέγαρα. Καλησπέρα στη φίλη τη Βίκη. Με ρωτάει πώς βλέπω τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω να αντιμετωπίσει πρόβλημα ο Ολυμπιακός απέναντι στη Λάρισα. Έτσι νομίζω. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Νίκη από την Λευκάδα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους που είναι αυτή την ώρα συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε στον Νίκο Κατσάτσο. Συνέχεια στο μάτς της ΑΕΚ. Νίκο.
1: 71 λεπτό. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-1. Δεν έχει γίνει κάτι μέχρι στιγμής.
0: Δεν χάσαμε κάτι δηλαδή.
1: Δεν χάσαμε τίποτα.
0: Απλά να πω ότι ημίχρονο Μαρκό και Βυσιά είναι στο 1-1.
1: Λοιπόν, τώρα φεύγει από τα δεξιά με τον... αν μπορείς να το καλά, ήταν ο Σαπουντζής, ο οποίος δίνει προς τον... στο Ίλκοβιτς, ωστόσο έχουμε πλάγιο για τον δικέφαλο, το οποίο θα το κάνει ο Πίγιος, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, αν δεν με απατάει η όρασή μου, ο Πίγιος είναι αυτός που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Δίνει, πατάει περιοχή. Με τη μία κάνει το κοντρόλ, με το δεξί κάνει το σουτ, πρώτο σουτ, δεύτερο σουτ, καλός Κάμις και έχουμε κόρνερ, όχι, προλάβε. Όχι, δεν προλάβε. Ο αμυντικός της Χρυσούπολης, κόρνερ.
0: Τεράστια ευκαιρία και ο τερματοφύλακας έβγαλε. Ο Αστράς έκανε μια πολύ καλή επέμβαση.
1: Έχει κάνει πάρα πολύ καλή. Έχει κάνει γενικά καλό παιχνίδι αυτό.
0: Ναι, ναι. Και παίζει και με προστατευτική μάσκα από ό,τι είδα.
1: Ισχύει.
0: Ωραία η ενέργεια του Ζήνη. Διπλή ευκαιρία την ΑΕΚ.
1: Ισχύει.
0: Στο δεύτερο σουτ κοντράρι και σε αμυντικό από ό,τι βλέπω και αλλάζει και πορεία, αλλά είναι εκεί ο τερματοφύλακας και σε αυτή τη φάση.
1: Και Σάκη, αν μπορούσα να δω καλά, δεν φάνηκε τόσο να έχει βγει η μπάλα από την γραμμή, αλλά ναι. Εντάξει, τέλος πάντων, πατάει περιοχή η ΑΕΚ με τον Πίγιο. Ο Πίγιος τώρα όμως παίρνει από την μπάλα από τα αριστερά ο Ζήνη, ο οποίος πατάει περιοχή, κάνει την μπάλα στον Πίγιο. Ο Πίγιος, ο οποίος πάει να σουτάρει, κοντράρει μπάλα πάνω στον Καλοσκάμι Γκατσίνοβιτς, σουτ από τον Μάγερ, μεγάλη ευκαιρία για τον δικέφαλο να διπλασιάσει τα τέρματά του και να κλειδώσει σε έναν μεγάλο βαθμό την πρώτη νίκη στην League Face του Κυπέλου.
0: Λίγο πιο πίσω από το πέναλτι. Τεράστια ευκαιρία κι αυτή.
1: Ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση, όπου εντάξει, έχουμε πει, αλλά τα παιχνίδια είναι πολλές φορές που κρίνονται στην ποιότητα και η ΑΕΚ έχει την ποιότητα. Έχει αυτό το ποιοτικό ρόστερ που μπορεί να μπει κανείς. Και να έχει μπει στην θέση του Λυκογιάννη. Ο Πίγιος Λυκογιάννης, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό ντεμπούτο. Ήταν ένα πολύ καλό ντεμπούτο. Και είναι όντως πως θα τον βλέπουμε και πολύ συχνά στην φετινή σεζόν.
0: Να με επιτρέψεις, φίλε, να με επιτρέψεις να πω ότι από την Ισπανία φουντώνουν τα δημοσιεύματα που λένε ότι έχει κλείσει ο Ουναΐ στον Παναθηναϊκό. Βγάζουν και λεπτομέρειες κιόλας για τον παίκτη και τον Παναθηναϊκό. Έναντι 16 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους, λένε από την Ισπανία. Και σιγά σιγά φουντώνουν τα δημοσιεύματα, όπως είπα. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει και ο χρόνος πλέον. Έτσι. Ό,τι να γίνει μέχρι το βράδυ πρέπει να τελειώνει. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Συνεχίζεις, Νίκο.
1: Ακριβώς. 74 λεπτό. Είναι στο Χρυσούπολης ΑΕΚ στο 0-1. Με τις ευκαιρίες της Ένωσης να είναι αυτές οι οποίες είναι το πιο. Είναι ουσιαστικά οι πιο αξιοσημείωτες φάσεις του αγώνα. Καθώς ο Νέστος Χρυσούπολης, πέρα από ένα σουτ το οποίο πραγματοποίησε ο Γιακουμάκης, δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει κάποια άλλη μεγάλη ευκαιρία. Ένα πολύ καλό σουτ του Γιακουμάκη. Ο Νέστος Χρυσούπολης παρόλα αυτά κάνει μια πολυτίμια προσπάθεια. Μια πάρα πολυτίμια προσπάθεια. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του Κυπέλλου Ελλάδος. Ότι ομάδες όπως ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσουν ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ. Νομίζω και ο Ολυμπιακός δεν θα πάει στο Μαρκόπουλο να παίξει με τη Μαρκό.
0: Δεν το έχω πρόχειρο, το δούμε.
1: Ωραία. Και έχουμε την τελευταία αλλαγή με τον Πέτρο Γιακουμάκη να βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο και να μπαίνει ο Αριστίδης Σταυρόπουλος, ο οποίος στον προηγούμενο αγώνα του Κυπέλλου, στον αγώνα με τον Απόλλωνα Κρίας Βρύσης, είχε αγωνιστεί ως εξτρέμ. Σταυρόπουλος πήγε να κάνει πολύ ωραία ενέργεια, κόβεται όμως.
0: Θα πάει ο Ολυμπιακός να παίξει με τη Μαρκόφιλε στις 8 του Οκτώβρη.
1: Σε ευχαριστώ, Σάκη, σε ευχαριστώ. Γιατί ουσιαστικά το φέρνω ως παράδειγμα αυτό το μάτς. Γιατί είναι μια μαύρη βίντεο εθνική που θα αντιμετωπίσει μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα.
0: Και σε αυτό το μάτς λογικά μπορεί να δούμε Ελαραμπή απέναντι στον Ελκαμπή.
1: Ναι. Ελαραμπή εναντίον Ολυμπιακού, νομίζω.
0: Καλά, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά και έτσι. Πες το και έτσι όπως το λες, αλλά και απέναντι στον σέντερφορ που τον διαδέχτηκε στην ουσία.
1: Όπως. Από όποια άποψη του νομίσματος και αν το πάρεις, πάλι το ίδιο είναι. Έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο δικέφαλος στο κέντρο με τον Αριάγανα, αυτός ο οποίος θα το παίξει σιρτά. Όχι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ, είναι πλάγιο. Ξεγελαστήκαμε κι εμείς, αλλά υπάρχει πλάγιο το οποίο το κάνει ο Πήγιος. Πήγιος που δίνει στον Γεωργίεφ, Γεωργίεφ που δίνει στον Βίντα, Βίντα ξανά στον Γεωργίεφ, αλλά στο κέντρο του γηπέδου, Γεωργίεφ από τα αριστερά κάνει μια μπαγιά, εκεί πέρα βρίσκεται ο Πήγιος, Πήγιος θα δώσει στον... Αν μπορείς να δω καλά, ήταν ο Γκατσίνοβιτς και πήγε να δώσει πάρα πολύ ωραία παγιά προς τον, Πήγιο, ο οποίος πήγε, έκανε το overlap, έφυγε, παρόλα αυτά δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα στην κατοχή του. Και έχουμε τώρα τον Στοϊλκοβιτς να κάνει πλάγιο, νέο πλάγιο όμως θα κερδίσει ο Νέστος Χρυσούπολης. Μια γιορτή η οποία επικρατεί στην Χρυσούπολη Καβάλας. Με τον κόσμο της ΑΕΚ από όλη την Βόρεια Ελλάδα να έχει μαζευτεί στην Χρυσούπολη. Και μάλιστα κάτι τέτοιο είναι και κέρδος και για την ΠΑΕ του Νέστου, καθώς θα βγάλει χρήματα από τα εισιτήρια. Και έχουμε τώρα τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος, ο οποίος πάει να δώσει τον Δοϊρανλή. Δεν προλαβαίνει όμως ο Μαϊδανός. Δεν προλάβαινε ο Μαϊδανός, εκεί πέρα κοντά στην μπάλα ήταν μόνο ο Χρυστακόπουλος και παρόλα αυτό ο Χρυστακόπουλος άφησε την μπάλα να περάσει out. Κάθος δεν υπήρχε κάποιος λόγος να κάνει control για να συνεχίσει την ροή του παιχνιδιού και έτσι ξαναξεκινάει η εξέλιξη του παιχνιδιού όλη από την αρχή, από τον Μπρινιόλι, ο οποίος κάνει ένα βολέ. Μπρινιόλι που κάνει την πρώτη του εμφάνιση με την ΑΕΚ, είχε παίξει στους αγώνες του Κυπέλλου και είχε μάλιστα αγωνιστεί και στους δύο τελευταίους αγώνες πρωταθλήματος, όταν είχε κλειδώσει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα με ΠΑΟΚ στην Τούμπα και με Ολυμπιακό στην Νέα Φιλαδέλφια, τις δύο ισοπαλίες, 1-1 έκαστος. Και έχουμε την μπάλα να καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου με τον Καντάβε να είναι πεσμένος έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια δεν φαίνεται όμως. Τώρα φαίνεται να έχει κάτι.
0: Φαίνεται ότι έχει χτυπήσει, έπεσε και πάνω στο σημαίακι του κόρνερ εκεί με τον τζαρτζάρισμα
1: που έγινε. Corner. Τώρα έχω το replay μπροστά μου για να δω τι έχει γίνει. Είναι η κόντρα με τον Χρυστακόπουλο. Ναι, εντάξει.

0: στο επιθετικό. Έχουμε πλάγιο για τον Νέστο Χρυσούπολης από τα αριστερά, το οποίο το κάνει ο Μαϊδανός. Μαϊδανός, ο οποίος ετοιμάζεται. Την ώρα που βρισκόμαστε στο 20 λεπτό, Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΚ 0-1.
1: Και στο 50 λεπτό, Νίκο Μαρκό και Κηφισιά παραμένει το 1-1.
0: Να πούμε μάλιστα ότι αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των δύο ομάδων που αντιμετωπίζουν η μία την άλλη. Οπότε είναι ένα παιχνίδι που έχει μια ιστορική σημασία και πολύ ωραία βαθιά παγιά του Μάνταλο που πήγε να βρει τον πήγιο που είχε ανέβει από τα αριστερά. Ωστόσο τώρα επιστρέφει γρήγορα ο πήγιος και έχουμε τώρα την μπάλα πίσω στον Μπρινιόλι από την πάσα του Γεωργίεφ. Μπρινιόλι όπου θα κάνει μια μπαγιά προς τα δεξιά εκεί που πάει από τον Χρυσακόπουλο. Χρυσακόπουλος κρατάει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο με κεφαλιά. Σταυρόπουλος κόβει όμως κανονικότητα το καλοσκάμι σε βαθιά παγιά του Μάγκερ, πάει να βρει τον Ζήνη, βγαίνει όμως τερματοφύλακας ο Αστράς πολύ ωραία και κρατάει και γίνει το λάθος. Γκατσίνοβιτς κάνει ένα σουτ, σε κοινή εστία δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίκια, κάνει βιαστικά το σουτ και έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια κιόλας του Αστρά.
1: Βιάστηκε πάρα πολύ γιατί είχε και συμπαίκτη δίπλα, ήταν εκτός θέσης ο τερματοφύλακας έξω από την περιοχή, βιάστηκε να σουτάρει.
0: Μπορούσε να δώσει.
1: Ναι, πάσα δίπλα, ναι, είχε πάσα.
0: Μπορούσε να δώσει τον Ζήνη ώστε ο Ζήνη να τελειώσει την τη φάση στη στεκενή εστία και να κάνει το 0-2, αλλά εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Επιλογές είναι και στο ποδόσφαιρο και στη ζωή.
1: Άσε που θα μπορούσε να γυρίσει και με τα αριστερό είχε, δηλαδή δεν είναι, ο τερματοφύλακας ήταν μπροστά του.
0: Του Τόντα, από τα δεξιά τώρα στον Στοίλκοβιτς. Στοίλκοβιτς τώρα από Ζήνη στον... Σταυρόπουλο κάνει το σουτ και έχουμε ξανά τώρα την μπάλα από τα αριστερά καθώς είχαμε κόντρα. Γίνεται η σέντρα από τον Μαϊδανό και έχουμε την μπάλα τώρα στα χέρια του Μπρινιόλι. Μπρινιόλι ο οποίος φωνάζει τους συμπαίκτες του να ανέβουνε. Δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα ο Ιταλός θανατοφύλακας, όπου και αυτόν θα τον δούμε σε κάποιο rotation στην συνέχεια της σεζόν, θα τον δούμε σε κάποιον αγώνα προγραμματισμένος να αγωνίζεται. Και έχουμε τώρα την παγιά προς τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς κόβεται όμως από τον Γιόνι. Γιόνι στο Σταυρόπουλο, Σταυρόπουλο στον Μαϊδανό και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει η ΑΕΚ και διαμαρτύρεται ο Μαϊδανός ότι δεν υπάρχει κάποιο φάουλ από το δεξιά. Να πούμε ότι για την ΑΕΚ έχουν γίνει 3 αλλαγές την ώρα που έχουμε 5 και τις 5 αλλαγές για τον Νέστο Χρυσούπολης. Έχουν, όχι, είναι 4 αλλαγές, δεν έχει γίνει ακόμα και η τελευταία βασικά. Ναι, έχουμε 5 αλλαγές, Σάκη συγχώραμε. Λίγο με τις σημειώσεις τα έχω κάνει μαντάρα, αλλά εντάξει, τώρα που το έχω φτιάξει καλύτερα.
1: Όπως έλεγε παλιά, μια παλιά μου φίλη, καλέ μου φίλε Νίκο, ουδής άσφαλτος.
0: Μάγερ κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους η κεφαγιά, καταλήγει στα δίχτυα. Έχουμε το 2-0 το οποίο σκοράρει ο Γεωργίεφ το πρώτο του γκολ με τον δικέφαλο στο στήθος και κάπου εδώ θα τελειώσει και το παιχνίδι στο 13ο λεπτό. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στο 0-2. Έκανε την σέντρα ο Μάγερ, πέρασε από όλους. Ο Μάγερ ο οποίος κάνει assist, έχει κάνει assist στο πρωτάθλημα, έχει κάνει assist στο Champions League, έχει κάνει assist στο Super Cup, έχει κάνει και assist και στο κύπελο Ελλάδος. Ο Κροάτης μέσος περνάει από όλους η μπάλα, σκαστεί και κεφαλιά του Γεωργίεφ, ο οποίος κάνει το 2-0 και σκοράρει το πρώτο του γκολ στην σεζόν. Γεωργίεφ με κεφαλιά δεν μπόρεσε να κάνει εκεί πέρα κάτι ο Αστράς. Ευνηδιάστηκε από την κεφαλιά του Γεωργίεφ και μάλιστα η μπάλα πήρε και σκαστά φάλτσα. Για να πάει στα δίκτυα.
1: Φαινόταν προς τα έξω και με το που σκάει κάτω αλλάζει τροχιά και πάει στο...
0: Ακριβώς. Και έχουμε το Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 με την ΑΕΚ όπως όλα δείχνουν να ξεκινάει με το δεξί και έχουμε και τις δύο τελευταίες αλλαγές.
1: Μέχρι να γίνουν οι αλλαγές, μισό λεπτό να πω στους φίλους ότι τώρα το Σεπτέμβριο έχουμε άλλες δύο αγωνιστικές για το Κύπελλο Ελλάδος. Αύριο στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, είναι η πρώτη στην ουσία αγωνιστική. Η δεύτερη θα γίνει 9 του Σεπτέμβρη, τα μάτς είναι Λεβαδιακός Άρης στις 6, την ίδια ώρα Ολυμπιακός Βόλος και Όφι Νέστος Χρυσούπολης. Η τρίτη ημέρα είναι στις 15.

0: 5 του Σεπτέμβρη. Στις 7 Κηφισιά Παναθηναϊκός, στις 15 του μήνα. Στις 16, στις 6 το απόγευμα, Άρης Μαρκό. Την ίδια ώρα Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Καλαμάτα ΑΕΛ και Νίκη Βόλου Λεβαδιακός. Αυτά τα μάτς είναι μέσα στον Σεπτέμβρη. Συνεχίζεις, πες μας για τις αλλαγές.
1: Έχουμε διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ, τις δύο τελευταίες αλλαγές της Ένωσης στον αγώνα, καθώς βγήκε ο Γκατσίνοβιτς και μπήκε στη θέση του Αργυρίου, ο οποίος κάνει και αυτός τον ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, παίρνει και αυτός την ευκαιρία του. Και μάλιστα έχουμε και αλλαγή, καθώς βγήκε και ο Καλοσκάμης και μπήκε στη θέση του Ζούπκοφ. Και πάει να βγει τώρα στην επίθεση ο Νέστος Χρυσούπολης με τον Σταυρόπουλο. Κόβει όμως ο Βιντά, το Μακόι Βιντά που κάνει και αυτός την πρώτη του εμφάνιση στην σεζόν. Πάει για το σουτ τώρα του Τόντα, ωστόσο η μπάλα κόβεται από τους παίκτες της Ένωσης και τώρα έχουμε τον Αργυρίου, ο οποίος πήγε να κάνει μια μπαλιά, δεν του βγήκε όμως καλά η μπάλα. Και έχουμε του Τόντα στον Μαϊδανό. Ο Μαϊδανός δέχεται πολύ ωραία την μπάλα του Σταυρόπουλου, δεν είναι ο Μαϊδανός, είναι ο Καντάβη, ο οποίος θα κάνει το πρώτο σουτ στην εστία του Μπρινιόλη για τον Νέστο Χρυσούπολης, ο επιθετικός από την IT. Κάνει το σουτ, ένα πλασέ με το αριστερό, κοντράρει η μπάλα κιόλας πάνω στον Γεωργίεφ. Και έχουμε ακόμα μια φορά τον Μπρινιόλη, ο οποίος κρατάει την μπάλα στα χέρια του έπειτα από επίθεση ή απόπειρα επίθεσης του Νέστου Χρυσούπολης. Φάουλ τώρα έξω από τη μεγάλη περιοχή για τον Νέστο στο 26ο λεπτό. Το Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ παραμένει στο 0-2 με τον Δικέφαλο να προηγείται. Εννοείται πως, όπως είπαμε προηγουμένως, ολικό rotation, άσχετα αν Ζούμπκοφ, Μάγερ, Πίγιος, Κάιρινεν, Λυκογιάννης, Μάνταλος, Ζήνη χρησιμοποιούνται και στο βασικό rotation και ο Γκατσίνοβιτς εννοείται. Και το κάνει απευθείας ο Σαπουντζής από τα αριστερά το φάουλ, ωστόσο δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, καθώς έχουμε τον Μπρινιόλη να πιάνει την μπάλα στην αγκαλιά του. Δίνει από τα αριστερά τώρα στον Γεωργίεφ στον Μάνταλο. Μάνταλος, ο οποίος έχει κατέβει και θα δώσει τώρα στον Βίντα από τα αριστερά προς τα δεξιά η μπάλα. Βίντα στο κέντρο του γηπέδου δίνει στον Μάγερ, του συμπατριώτη του. Μάγερ τώρα από τα αριστερά ξανά στον Μάνταλο. Μάνταλος ξανά στον Μάγερ. Μάγερ, ο οποίος έχει από τα δεξιά του Μαριάγκα, ωστόσο θα ξαναδώσει πάσα στον Μάνταλο. Μάνταλος, ο οποίος κάνει ένα τριγωνάκι με τον Γεωργίεφ. Μάγερ κρατάει πάρα πολύ ωραία. Περνάει έναν, δύο, πολύ όμορφη ατομική ενέργεια. Και δίνει από τα αριστερά προς τον Πίγιο. Πίγιος πατάει περιοχή, δίνει στον Μάγερ. Μάγερ, ο οποίος δίνει στον Πίγιο. Πίγιος κάνει μια σέντρα στον Ζούμπκοφ. Υπάρχει διακοπή όμως για offside. Υπάρχει όμως διακοπή για offside. Δεν, η φάση καθορίζεται ως μη γενόμενη, κρίνεται ως μη γενόμενη. Καθώς ο Πίγιος, πάλι δεν μπορώ να καταλάβω, από το replay που μου δίνουν δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι offside. Τσάκη, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποια καλύτερη οπτική.
0: Κοίτα, δεν φαίνεται να είναι offside. Βέβαια η κάμερα είναι λίγο πιο πίσω, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι στην ευθεία. Αλλά έτσι όπως ένα replay που είδαμε δεν φάνηκε να είναι offside. Οριακό, τι να πω τώρα, ο υπόπτης το
1: είδος site. Και είναι και η δεύτερη τρίτη φορά που συνέβη αυτό στο σημερινό παιχνίδι. Αλλά εντάξει, τι να πεις, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα σημαντικό, ειδικά για τους παίκτες της ΑΕΚ που προηγούνται αυτή τη στιγμή. 2-0 Μάνταλος τώρα κάνει μια στριτή από τα αριστερά, ήθελε να βρει τον Αργυρίου, κόρνερ από κόντρα, την οποία ο Μάνταλος κέρδισε αυτή την κόντρα πάνω, αν μπόρεσε να το καλά, ήταν στον Θωμαϊδη. Θωμαϊδης, ο οποίος δεν έχει εκεί. Και έχουμε τον Μάνταλο να εκτελεί γρήγορα το κόρνερ, να το δίνει στο Μάγερ, Μάνταλος φαντάει περιοχή, κάνει και ένα σουτ, μπάλα στις κόντρες, νέο σουτ από τον Αργυρίου, έξω από τη μεγάλη περιοχή, ωστόσο δεν υπάρχει συνέχεια, έχουμε Βίντα. Βίντα, ο οποίος θα δώσει στον Πίγιο, ο Μάγερ είναι αυτός, Μάγερ που κάνει μια σέντρα, Ζήνη, Αργυρίου, Ζήνη, περνάει, κοντράρει όμως η μπάλα στους παίκτες του Νέστου Χρυσούπολης. Χρυστακόπουλος που τα δεξιά δίνει στον Αριάγα στον Ζούπκοφ, που κάνει πολύ ωραία προς πίσω ο Ζούπκοφ. Ζούπκοφ πατάει, περνάει και δεύτερο παίκτη, ωστόσο κόβεται από τον Τόντα. και έχουμε πλάγιο το οποίο κερδίζει ο Μαϊδανός για τον Νέστο από την κόντρα πάνω στον Αριάδα. Θυμίζουμε ενός στο Σούπολης ΑΕΚ, είναι στο 29ο λεπτό, ένα λεπτό από την συμπλήρωση των 90 και μάλιστα είναι και ο πρώτος αγώνας για την της League Face, της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας στο πρόγραμμα, καθώς ο αγώνας ξεκίνησε στις 5 να πούμε και συνεχίζεται με τους αγώνες της Λάρισας με τον Ολυμπιακό και του ΠΑΟΚ με τον Όφη στο σημερινό πρόγραμμα πάντα. Τέλος πάντων, βρισκόμαστε στον 90 λεπτό, σιγά σιγά βαδίζουμε και στην συμπλήρωση του 90 λεπτού. Την ώρα που έχουμε τον Τόσκα, ο οποίος δεν έχει βγει, ο οποίος ανταλλάζει πάσες με τον, μπορώ να δω καλά, με τον Σαμπουντζή. Κλέβουν όμως παίκτες της ΑΕΚ. Από τα αριστερά φεύγει ο Πίγιος. Πίγιος, ο οποίος πάει να δώσει τον Μάγερ, κόβεται όμως η μπάλα από τον Μαϊδανό. Την ώρα που έχουμε παίκτη του Νέστο κάτω στον αγωνιστικό χώρο, Μάγερ, ο οποίος θα κερδίσει κόρνερ. Από τα αριστερά εκτελέστηκε πολύ γρήγορα το πλάγιο από τους παίκτες της Ένωσης, θα κερδίσει και κόρνερ ο Μάγερ. Την ώρα που, ο Αστράς διαμαρτύρεται στον διαιτητή, καθώς συνέχισε κανονικά ο παίκτης της Ένωσης τον αγώνα, τώρα που βρισκόταν παίκτης του Νέστου κάτω στον αγωνιστικό χώρο.
0: Βρισκόμαστε στο μάτς της Μαρκό με την Κηφισιά στο 62ο λεπτό. Πέτυχε γκολ η Κηφισιά πριν από λίγο. Προηγείται 1-2 της Μαρκό με το Λίγδα, αν δεν έκανα λάθος. Αν είδα καλά δηλαδή.
1: Εκτελεί το κόρνερ από τα αριστερά, η μπάλα κοντρέρ στο Ζήνη και φεύγει out. Οπότε δεν έχουμε συνέχεια στην φάση. Και συμπληρώσαμε το πρώτο από τα 3 λεπτά που έδειξαν οι διαιτητές για τις καθυστερήσεις. Τώρα η μπάλα από τα δεξιά με τον Στοίλκοβιτς και πάει να φύγει προωθημένος ο Καντάβε. Πήγε για προωθημένος, ωστόσο ο Μπρινιόλ είναι σε ετοιμότητα, βγήκε από την εστία του και έπιασε την μπάλα με τα χέρια για να κρατήσει την μπάλα, όχι για να κρατήσει, για να επαναφέρει την μπάλα στην κατοχή του δικεφάλου. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει το κέντρο του γηπέδου ο Αριάγα, ο οποίος είναι
0: κάτω. Νίκο, επειδή δεν θα έχουμε χρόνο να κάνει σύνοψη μετά, όσο παίζονται καθυστερήσεις, κάνουμε μια μικρή σύνοψη τι έχουμε δει, γιατί με το που θα σφυρίξει τη λήξη θα πάμε σε διάλειμμα.
1: Εντάξει, Σάκη, δεν έχουμε κάτι αξιοσημείωτο το οποίο μπορούμε να πούμε. Ότι είδαμε ένα rotation της ΑΕΚ, το οποίο έκανε ο Μάρκο Νικολίτσης στον αγώνα με τον Νέστο Χρυσούπολης. Ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε βάλει και περισσότερα γκολ και 20 συνολικά ευκαιρίες, την ώρα που ο Νέστος Χρυσούπολης είχε μόλις 4, θα μπορούσε να βάλει παραπάνω. Αυτό το σκορ είναι πλασματικό. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 10 με το Ζήνη και στο 83 σκοράρει ο Γεωργίεφ για το 0-2. Αλλά εντάξει, είδαμε το αυτονόητο. Η ΑΕΚ έκανε το καθήκον της, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας. Ξεκινάει την League Face με το δεξί, ξεκινάει με 3 βαθμούς. Και τώρα όλο το focus των παικτών, των προπονητών, σωστά.
0: Του οργανισμού ΑΕΚ,
1: του οργανισμού ΑΕΚ, σωστά. Του οργανισμού ΑΕΚ, να το πούμε και πιο σωστά. Καλά έκανες και το πες. Σάκη, είναι τώρα στον αγώνα του Σαββάτου με τον Άρη της 9 η ώρα για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, καθώς η ΑΕΚ θέλει να επιστρέψει τις νίκες για να είναι όσο πιο κοντά στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Και πάμε να δούμε, έχουμε μια τελευταία ευκαιρία. Όχι, δεν έχουμε καμία τελευταία ευκαιρία. Έχουμε την μπάλα στα πόδια των παικτών του Νέστου και έχουμε τον Ζήνη έξω από τη μεγάλη περιοχή, ο οποίος θα κάνει το κοντρόλ. Πήγεως, κάνει μια σερβί σέντρα, περνάει από όλους, κοντράρει μπάλα και καταλήγει πάνω στον Αστρά. Και κάπου εδώ θα ολοκληρωθεί ο αγωνάς. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 με τα γκολ του Ζήνη στο 10. Ζήνη, ο οποίος σκοράρει και στο πρωτάθλημα με τον Ηρακλή, που μπήκε ως αλλαγή και στο κύπελο ως βασικός. Και έχουμε και το στο 24 λεπτό το πρώτο γκολ του Γεωργίεφ με τη φανέλα της ΑΕΚ για το 2-0. Ψάκι, τίποτα περισσότερο.
0: Αρκετό κόσμο πάντως στο γήπεδο είχε. Πιστεύω ότι ήταν ένα καλό απόγευμα για τους φίλους που πήγανε και των δύο ομάδων που πήγανε να παρακολουθήσουν το μάτς αυτό.
1: Ήταν γιορτή σήμερα ο αγώνας. Ήταν γιορτή με φίλους και των δύο ομάδων. Εννοείται πως την πλειοψηφία στον κόσμο την είχε η Ένωση.
0: Πρέπει να ήταν πάνω από 2.000.
1: Ναι, καθώς ήρθε κόσμος από την από τα γύρω-γύρω περιοχές της Βόρειου Ελλάδος. Ξέρεις,
0: μια ωραία εικόνα που βλέπω στην τηλεόραση, φίλε, είναι δεν έχει καθίσματα το γήπεδο. Αυτό είναι τσιμέντο και έχει αυτά τα που είχαν παλιά, που τα αγοράζαμε όταν πηγαίναμε στο γήπεδο, που καθόμασταν πάνω τα, πώς τα λένε μωρέ, ξέρεις τα...
1: Ναι.
0: Κόλλησα τώρα. Όχι τα φρολέξ. Κατάλαβες, λέω, τα τετραγωνά για τα άσπρα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Οι παλιοί φίλοι καταλαβαίνουν τι λέω. Δεν θυμάμαι πώς τα λένε τώρα. Τέλος πάντων.
1: Νομίζω, για να απαντήσω σε αυτό που λες μία γρήγορη, μπορούμε να πούμε ότι είναι ο ορισμός της λεγόμενης καλτήλα, σκάλτ. Δηλαδή, πώς να το πω, αυτό το κλασικό. Σου βγάζει αυτή την κλασική εικόνα. Την οποία είχαμε στα γήπεδα.
0: Κάτι από τα παλιά θα βάζα τον τίτλο.
1: Κάτι λοιπόν, από τα παλιά, ακριβώς.
0: Καλή ξεκούραση, φίλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: εκπομπή. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου, Σάκη.
0: Γεια σου, Νίκο. Νίκος Κατσάτος, λοιπόν, μας μετέφερε τα όσα έγιναν στο γήπεδο. Είναι στο Χρυσόπολης ΑΕΚ τελικό 0-2. Τέλος για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Θα επιστρέψουμε και θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι εσείς στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Θα έχουμε και Μάριο Μαντσάνκο πριν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα έχουμε και ενδεκάδα Ολυμπιακού. Όλα αυτά σε λίγο. Μείνετε εδώ.

0: και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακού.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
4: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, δύο λεπτά μετά τις 7 μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο ή αν θέλετε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 9 σήμερα. Με το Σάγκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφηνε στην οργάνωση της παραγωγής. Πριν από λίγο τελείωσε το μάτς της ΑΕΚ. Για αυτό το μάτς θα πάμε να πάρουμε το σχόλιο από τον Μάριο Μαντσάνκο. Με το δεξί, Μάριε, η ΑΕΚ στο κύπελο. Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα, Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Ναι, με το δεξί. Σε ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ ήθελε οπωσδήποτε τη νίκη για να επιστρέψει τα αποτελέσματα. Ζήνη και Γεωργίεφ έδωσαν τη λύση με την ΑΕΚ μπροστά σε 2.000 φίλους της και άλλοι τόσοι, ίσως και λίγο παραπάνω, οι φίλοι του Νέστου. Σε ένα κατάμεστο γήπεδο δημιούργησαν μια όμορφη ατμόσφαιρα.
0: Από τα παλιά, φίλε, δεν ξέρω αν άκουγες νωρίτερα, έλεγα με τον Νίκο που περιέγραψε το μάτς. Δεν έχει τα πλαστικά καθίσματα το γήπεδο, αλλά έχει αυτά που αγοράζαμε να καθόμασταν παλιά. Δεν θυμόμουν και πώς τα λένε, ξέρεις, τα άσπρα, τα που.
1: Τα φελιζόλ.
0: Τα φελιζόλ, μπράβο, ρε φίλε.
1: Μπράβο. Ναι, τα φελιζόλ.
0: Δηλαδή μου θύμισε έτσι.
1: Ωραίες
0: Ναι, μου θύμισε τις παλιές εποχές όταν σηκωθήκαν οι φίλοι να φύγουν σιγά-σιγά. Μου θύμισε εποχές 80, 90, ξέρεις, 2000.
1: Ένα γήπεδο το οποίο φτιάχτηκε γρήγορα αυτό το λεπτό της πόλης προκειμένου και η ομάδα να είναι έτοιμη για το πρωτάθλημα της Super League. Φτιάχτηκε και όλα πάνε κατευχήν, δηλαδή, και σε αυτό το πόδι. Τώρα, να πούμε κάποια πράγματα. Θα ξεκινήσω με τα αρνητικά. Αρνητικά όσον αφορά το γήπεδο ήταν ο κάκιστος αγωνιστικός χώρος. Δηλαδή δεν μπορούσε να παιχτεί ιδιαίτερο ποδόσφαιρο. Ευτυχώς έχει ποιότητα στους ποδοσφαιριστές της, έβγαλε κάποιες φάσεις, θα μπορούσε το σκορ να ήταν μεγαλύτερο. Ο Νέσος Χρυσούπολης δημιούργησε, δεν δημιούργησε βασικά ευκαιρία, κάνει προς την αιστεία
0: ναι,
1: του
0: μεγάλη
1: Μπρινιόλη.
0: Ναι, μεγάλη ευκαιρία δεν είχε, ναι.
1: Δεν είχε ακριβώς προς την αιστεία του Μπρινιόλη. Μέτρια εμφάνιση από τον Καλοσκάμι και λέω τώρα όλα τα αρνητικά, μέτρια εμφάνιση από τον Καλοσκάμι, μέτρια από τον Κατσίνοβιτς που θα μπορούσε να έχει σκοράρει βέβαια, είχε οριζόντιο δοκάρι μετά την παλιά του Μάνταλου. Ο Μάνταλος ο οποίος ήταν κινητικός, αλλά ξέρεις, εγώ με τις άποψεις ότι πρέπει να παίρνουν χρόνο συμμετοχής άλλοι ποδοσφαιριστές, εδώ μπορεί να παίρνει 90 λεπτό ο Μάνταλος, κατ' εμέ, άρα μέτρια εμφάνιση θα πω και από τον αρχηγό Τιτάι. Και από εκεί και πέρα είδαμε στα θετικά ότι, μάλλον να το πω σωστά, ο Γεωργίεφ δεν μπορεί ως δεξιμπακ όταν πήγε στα στόπερ, φαινόταν πιο άνετος, ήταν πιο άνετος, οι κινήσεις του δηλαδή, οι πάσεις του, όταν πέρασε δηλαδή στον αγωνιστικό χώρο.
0: Συμφωνώ, ναι.
1: Το κακό είναι ότι αποχώρησε τραυματίας ο Αλεξίου, να δούμε αν είναι κάτι μυϊκό στην προσπάθειά του σε ένα σουτ με την μπάλα να φεύγει δίπλα από το κάτι του Αστρά. Παρά λίγο να χρηστεί και σκόρερ. Μου άρεσε πάρα πολύ η Αριάγκα με τις κινήσεις του, τα χτυπήματά του, τις πάσες του. Δείχνει ότι έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να προσφέρει στην ΑΕΚ, βέβαια να μου πει κάποιος δεν είναι δείγμα γραφής ο Νέστης Χρυσούπολης, όμως κάτι μπορεί να βγει και από αυτό το παιχνίδι. Ο Λυκογιάννης στο αριστερό άκρο της άμυνας δείχνει ότι έχει καλές έντρες. Είναι λίγο βαρύς, φαίνεται.
0: Γιατί έγινε, φίλε?
1: Αλλαγή έγινε γιατί, όχι δεν έγινε για κάποιο πρόβλημα, είναι να πάρει τη θέση του ο Πίλιος. Ίσως ακόμα χρειάζεται και αυτός χρόνο.
0: Μάλιστα. Ίσως δεν ήταν απόλυτα έτοιμος για 90 λεπτό, θες να πεις.
1: Αυτό ακριβώς, δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Εγώ τουλάχιστον αυτό το κατάλαβα. Από εκεί και πέρα έχει Κάιρεν, εντάξει, ο Κάιρεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος προσφέρει ηρεμία στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Όταν βγήκε αλλαγή πήγε στη θέση του επίσης ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής όπως είναι ο Μάγερ. Ο Ζήνη έβγαλε όλο το παιχνίδι, σκόραρε, ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις. Είναι ο Ζήνη που πέτυχε το τρίτο του γκολ. Από τέσσερα θυμίζω έχουν Βάργα και Γιώβιτς, άρα η ΑΕΚ παίρνει γκολ από τους επιθετικούς της. Γενικότερα ήταν ένα εύκολο απόγευμα για την ΑΕΚ με πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, κάτι το οποίο φάγει και στις έδρες με αρκετούς φίλους της ΑΕΚ να δροσίζονται, να δημιουργούν βιντάλιες ώστε να πάρουν αέρα σε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ίσως να είναι, βλέπαμε περισσότερο χρόνο συμμετοχής του Αργυρίου που είχε στο τέλος την ευκαιρία πριν το τελικό σφύριγμα να χρηστεί και αυτό σκόρερ. Ικανοποιημένος ο Μάρκο Νίκολιτς. Όμως η ΑΕΚ πρέπει να προχωρήσει διότι το Σάββατο έχει ένα πολύ πιο σοβαρό μάτσο, όχι ότι αυτό δεν ήταν, αλλά με έναν αντίπαλο ο οποίος μετράει δύο νίκες στο πρωτάθλημα και μετά τον Άρη Εκεί θα δούμε διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Το rotation του Μάρκο Νίκολιτς πέτυχε σήμερα. Μακάρι να πετύχει και το Σάββατο, γιατί η ΑΕΚ πρέπει να επιστρέψει στα 10 και στο πρωτάθλημα για να καλύψει το χαμένο έδαφος. Αυτοί οι δύο βαθμοί μακάρι να μην στοιχήσουν στην ΑΕΚ στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Θα το δούμε, γιατί ακόμα είμαστε πάρα πολύ νωρίς.
0: Είναι νωρίς ακόμη, νωρίς.
1: Αυτό όσον αφορά το αγωνιστικό, περιμένουμε μέσα στην ημέρα να ανακοινωθεί και η επιστροφή του Ζωάο Μάριο, ο οποίος έρχεται ως ελεύθερος από την Τσίτας, αφού τα βρήκε σε όλα με τους Τούρκους να λύσει το συμβόλαιο.
0: Καλά, πώς έγινε αυτό? Ήρθε στην ΑΕΚ, έφυγε πάλι από την ΑΕΚ, ξανάρχεται στην ΑΕΚ.
1: Ναι, ήρθε ως δανεικός στην ΑΕΚ, είχε συμβόλαιο με την Μπεσίκτας. Ο οργανισμός έλεγε ότι μέχρι το καλοκαίρι έπρεπε να ήταν στην ΑΕΚ, επέστρεψε πίσω.
0: Η ΑΕΚ είχε οψιόν ή όχι, δεν θυμάμαι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Α, μάλιστα.
1: Επέστρεψε πίσω στην Τουρκία, συζήτησε εκεί με τους ανθρώπους της ομάδας, δεν τον υπολόγιζαν, άρα έπρεπε να βρει και αυτός κάπου να συνεχίσει την καριέρα του. Είναι στα 33, έχει ακόμα τουλάχιστον 2 χρόνια έτσι, να προσφέρει την υπηρεσία του. Ή θα του προσφερθεί συμβόλαιο 2 ετών ή 1+1, θα το δούμε όλο αυτό. Την στιγμή που νωρίτερα, πριν δηλαδή μάθουμε για τον Ζωάο Μάριο, ο Ντέντες απολύθηκε στη Σερβέτ, 2 εκατομμύρια ευρώ θα κρατήσει ΑΕΚ ποσοστό μεταπόλησης. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος πρόσφερε κυρίως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ, σημειώνοντας 5 γκολ την περσινή σεζόν.
0: Δεν θα ήταν στα πλάνα του Νίκολιτς, γι' αυτό έφυγε.
1: Δεν ήταν στα πλάνα του Νίκολιτς. Φαίνεται ότι ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θέλει να παίζει με εξτρέμ, να το παίξει απλά. Θέλει να παίζει περισσότερο ποδοσφαιριστές από στη μεσαία γραμμή, εκεί να δίνει το βάρος. Η ΑΕΚ κάποια ψέματα χάνει σε ένταση και σε ταχύτητα ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Κουτέσα, αλλά κερδίζει σε ποιότητα ποδοσφαιριστών όπως είναι ο Ζωάο Μάριο, ο Μάγερ. Είναι ποδοσφαιριστές που δύσκολα να τους πάρει την μπάλα από τα πόδια. Μην ξεχνάμε ότι ο Ζωάο Μάριο είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος κλείνωσε το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ με το τέρμα που πέτυχε κόντρα στον Παναθηναϊκό πέρσι στα play-off. Αυτά όσον αφορά την ΑΕΚ. Μάλιστα. Περιμένουμε πλέον το παιχνίδι του Σαββάτου, είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Περισσότεροι από 20.000 φίλοι της ΑΕΚ θα βρεθούν στο γήπεδο, είναι σίγουρο αυτό. Και σήμερα εξαιρετική ατμόσφαιρα, ρεσιτάλ κερκίδας από όλες τις περιοχές, από την Καπάφα, αλλά και από την Ξάνθη, το Δημότικο, την Κομωτινή, Βόρεια Ελλάδα δηλαδή, έντονο και την Μαύρο στοιχείο.
0: Να, μακάρι να μην έχει και τίποτα ο Αλεξίου. Που...
1: Ναι, περιμένουμε να δούμε δηλαδή, ναι. Γιατί έχει τραυματίας, θα το μάθουμε.
0: Ο Πιερό πάει Λεμεσό.
1: Ο Πιερό θα το δούμε αν πάει, θα το δούμε αυτό, γιατί πρέπει να απολυθεί. Δηλαδή θέλει να απολύσει τον Πιερό, δεν έχει δικαίωμα να δώσει δανεικό ποδοσφαιριστή, γιατί έχει δώσει και δανεικούς ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσει η ΑΕΚ μέσα στην ημέρα, θα δούμε τώρα πότε κλείνει και η μεταγραφική περίοδος στην Κύπρο, γιατί δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή, δεν το έχω πρόκειρο. Να μπορέσει να τον δώσει. Δεν ξεχνάμε ότι οι μεταγραφές για την Ευρωπαϊκή Λίστα ολοκληρώνονται τα ξημερώματα, ένα λεπτό πριν μία. Η ΑΕΚ έχει κλείσει τις μεταγραφές όσον αφορά την Ευρώπη. Μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη όμως, κανείς δεν μπορεί να θα υπάρξει κάποια προσθήκη, τουλάχιστον για την Ελλάδα. Και όταν εννοώ Ελλάδα, εννοώ για να βοηθήσει σε πρωτάθλημα και κύπελο κάποιους ποδοσφαιριστές.
0: Μάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Σάγη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Μάριος Μαντσάκος, το σχόλιο του για το μάτς της ΑΕΚ, καλά. Και το ρεπορτάζ γενικότερα της ομάδας της Ένωσης.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, και από την ΑΕΚ πάμε στον Ολυμπιακό. Στις 8 είναι το μάτς του Ολυμπιακού. Έχουμε και ενδεκάδα απέναντι στην ΑΕΛ. Ο Κώστας Σαμοθράκης είναι μαζί μας.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα φίλε, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Λοιπόν, 11 εντελώς διαφορετικοί παίκτες από αυτούς που είδαμε το περασμένο Σάββατο στην Τρίπολη. Αναμενόμενο ήταν. Αυτούς που παραδέσει ο Μεντιλίμπαρ για το πρώτο παιχνίδι κυπέλλου με τη Λάρισα απόψε. Στη Λάρισα είναι το μάτι, θα αρχίσει περίπου 50 λεπτά, 47 λεπτά. Ο Πόποβιτς είναι κατά τα γκολπός. Κουτσογούλας δεξιά, Μπρούνο αριστερά. Ισμαϊλόβιτς και Κάρμο στο κέντρο της άμυνας. Ο Φίλης ο Πιτσιρικάς, ο οποίος τα είχε πάει πολύ καλά στην προετοιμασία, σε καλές εντυπώσεις. Και ο Φρόιλερ είναι οι δύο αμυντικοί χαφ. Ο Μάρτινς, ο Ζέλσον Μάρτινς, για τον οποίο θα τα πούμε σε λίγο, και ο Φορτούνης στα άκρα. Σέντερφορ ο Γκονζάλης και πίσω από τον Μεξικανό ο Σα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η δεκάδα του.
0: Οι πιτσιρικάδες είναι ο Κουτσογούλας και ο Φίλης, έτσι.
2: Και ο Φίλης, ναι, ακριβώς. Αυτοί οι δύο είναι. Από εκεί και πέρα είμαστε σε έξαρση με τα γραφικά. Είναι η τελευταία μέρα, γιατί μέχρι τα μεσάνυχτα θα πρέπει ο Ολυμπιακός να παραδώσει τη λίστα, την ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε με τη Λίμπερ θα πρέπει να αποφασίσει ποιοι θα είναι οι 17 ξένοι, γιατί κυρίως εκεί είναι το επικεντρωμένο το ενδιαφέρον, και οι 8 Έλληνες. Να δούμε ποιοι θα μείνουν εκτός, γιατί τουλάχιστον 5 άτομα θα πρέπει να κόψει από τους ξένους με τη Λίμπερ. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα για κάποιους. Δεν θέλω να κάνω προβλέψεις. Να περιμένουμε μέχρι αύριο το πρωί που θα μάθουμε ποιοι θα είναι οι παίκτες που θα απαρτίζουν την 25άδα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Και έβαλε και άλλο ένα μπελά στο κεφάλι του Ολυμπιακού σε εισαγωγικά.
2: Ποιον?
0: Τον Νους.
2: Κάτσε να τελειώσεις πρώτα.
0: Είναι τελειωμένο, άκου που σου λέω.
2: Άμα έχεις εσύ άκρες με τον Όφη, okay.
0: Από τον Όφη βγαίνει, φίλε, από τον Όφη βγαίνει ότι υπάρχει προφορική συμφωνία για τη μεταγραφή του Νους στον Ολυμπιακό και θα πάει άμεσα, θα έρθει στην Αθήνα, λέει Όφη, για τα ιατρικά. Αυτά.
2: Μάλιστα, θα το δούμε. Και αυτό και για τον Αποστολάκη που γίνεται συζήτηση. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Όπως και θα δούμε και την εξέλιξη στο θέμα του Ζέλσον Μαρτίνς, που παίζει πάντως σήμερα. Έτσι, κατά τη Λάρισα. Γιατί η Κράσνονταρ ανέβασε την προσφορά, πήγε στα 6 εκατομμύρια, έδινε 4 πριν 2 μήνες, γι' αυτό και δεν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή, επέστρεψε και δίνει 6 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό και 2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο στον παίκτη.
0: Οπότε φαίνεται ότι μπορεί να φύγει και ο Ζέλσον.
2: Ναι, φαίνεται ότι περισσότερο ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει να φύγει ο Ζέλσον, δεν ήθελε να φύγει, αλλά φαίνεται ότι ο ίδιος επιθυμεί να πάει στην Κράσνονταρ, γιατί προφανώς το συμβόλαιο του είναι πολύ καλύτερο από αυτό του Ολυμπιακού. Έτσι σχεδόν τα διπλάσια λεφτά είναι. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει τις επόμενες ώρες. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Ζέλσον Μαρτίνς και βέβαια με τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Μπέιλι. Μεγάλη μεταγραφή και αυτή. Θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες από την Άστον Βίλα. Μεταγραφή είναι, δεν είναι ούτε δανεισμός ούτε τίποτα, μεταγραφή είναι.
0: Δανεισμός ήταν στη Ρώμα, έτσι, την προηγούμενη σεζόν,
2: ναι,
0: δεν κάνω λάθος.
2: Ναι. Να πω ότι ο Ολυμπιακός πριν 2 μέρες πήγε να κάνει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή από αυτές που λέμε βόμβα, αλλά δυστυχώς έπεσε πάνω στον παίκτη. Ο λόγος για τον Junior Νταβιντασβίλη της Σεντετιέν, αριστεροπόδαρος, γεωργιανός, σπουδαίος παίκτης, με πολύ καλά στατιστικά, γκολ, ασίστ κτλ. Αλλά η απάντηση στον άνθρωπο του Ολυμπιακού ήταν ότι δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Είχε γίνει και μια συζήτηση πριν και κανένα μήνα. Γενικά ήταν από τους πρώτους στη λίστα του με τη Λίμπαρ, αλλά ο Γεωργιανός δεν έδειξε τη διάθεση, οπότε τον Ολυμπιακό δεν παρακαλάνε κανένα. Και έτσι το ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή, είχε αρνητική στάση ο ίδιος. Η Σέντε τον έδινε, γιατί ο Ολυμπιακός έδινε 17 εκατομμύρια για τον Νταβιντασβίλη. μεγάλο ποσό για μια ομάδα β' εθνική στην Γαλλία. Αλλά ήρθε η άρνηση του ποδοσφαιριστή, οπότε έτσι ο Ολυμπιακός κατέληξε τελικά στον Μπέιλι για ό,τι αφορά τα εξτρέμ. Αυτά φίλε, μέχρι στιγμής θα δούμε.
0: Υπάρχει έτσι, πώς να το πω, για τον Πουέρτα, μεγάλη ικανοποίηση από τους φίλους του Ολυμπιακού σε γενικές γραμμές.
2: Λογικό είναι ρε φίλε, είναι με μεγαλύτερη μεταγραφή.
0: Σωστά.
2: Που έχει γίνει ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η προηγούμενη, ας πούμε, ήταν ο Ζάχοβιτς, που ήταν 13 εκατομμύρια. Ο Ζιωβάνι, 12, ξέρω εγώ, το 99. Και οι δύο είχαν έρθει μαζί, μάλιστα. Οπότε, λογικό είναι. Είναι ένας παίκτης μουντιαλικός. Τον είδαμε το καλοκαίρι στο Μουντιάλ. Βασικό στην εθνική ομάδα της Κολομβίας. Ήταν φανερό ότι ήταν ο πρώτος και μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού, μας ταλαιπώρησε όλο το καλοκαίρι, αλλά τελικά ευτυχώς όλα πήγαν καλά, έστω και την τελευταία στιγμή. Ο Ολυμπιακός συνηθίζει να κάνει μεταγραφές τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη προσήκη, ανεβάζει επίπεδο
0: σίγουρα,
2: τον Ολυμπιακός
0: σίγουρα.
2: Σε μεγάλο βαθμό, έτσι.
0: Αποχαιρέτησε και τον Μπουζακίντε Ολυμπιακός που θα συνεχίσει την καριέρα του.
2: Μεγάλο deal. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Χρήστος, παρότι ξεκίνησε καλά πρόπερση, η περσινή χρονιά δεν ήταν καλή. Είχε ένα γκολ μόνο. Μόνο μια-δυο καλές εμφανίσεις στο Champions League. Και από εκεί και πέρα πολύ λίγα πράγματα. Και το ότι ο Ολυμπιακός τον πούλησε στη Χαλ για 5 εκατομμύρια με το 50%.
0: Α, έχει κρατήσει 50% τα δικαιώματά
2: του. Ναι.
0: Ωραία, καλό deal τότε, φίλε.
2: Ναι, γι' αυτό τώρα σου το λέω. 15 εκατομμύρια για το Μουζακίδη και το 50% νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο deal από αυτά που ξέρει να κάνει ο Ολυμπιακός. Οπότε,
0: πρόσεξε, τι
2: και καλά έκανε εδώ που τα λέμε, γιατί με τους παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στον άξονα, στα χαπ, δεν θα έπαιζε ο Μουζακίτης. Οπότε θα έχανε ακόμα περισσότερο από την αξία του.
0: Ναι, ξέρεις τι σκέφτηκα. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ωραία deal με την Αγγλία. Τι εννοώ, Μπάμπης Κοστούλας, σχεδόν 40.
2: Το έχω γράψει στο site από το πρωί.
0: Μπράβο.
2: Καταρχάς, ξέχασες τον πρώτο από όλους. Και οι τέσσερις είναι από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού.
0: Ακριβώς.
2: Ο Τσιμίκας, ο Κοστούλας, ο Τζολάκης και ο Μουζακίτης.
0: Ο Μουζακίτης, βέβαια.
2: Τέσσερα παιδιά από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού στην Premier League. Νομίζω αυτό μπορεί να μιλάμε και για επίτευγμα. Έχουν πάει και άλλοι παίκτες.
0: Πήγε και ο Κωστίνη, ας πούμε, με 13 εκατομμύρια, δεν είναι από τις ακαδημίες, αλλά θέλω να πω, έχει κάνει deal τέτοια.
2: Ναι,
0: καλά,
2: έχουν πάει τα τελευταία χρόνια πολλοί παίκτες. Ξεκινώντας από Μυραλάς,
0: Μήτρογλου,
2: Ποντένσε. Μιλιβόγεβιτς και τα λοιπά. Έτσι, έχουν πάει πολλοί παίκτες από τον Ολυμπιακό στην Premier League. Αλλά το ότι έχουν καταλήξει τέσσερα παιδιά από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, νομίζω ότι είναι, μιλάμε για κάτι πολύ ξεχωριστό, κάτι πολύ διαφορετικό. Δείχνει ότι πόσο δουλεύει ο Ολυμπιακός στις ακαδημίες και πόσο ξέρει να πουλάει. Και όλες έτσι, γιατί όλα τα δίλη ήταν μεγάλα. Ειδικά του Κοστούλα, ας πούμε, που είχε φτάσει περίπου 35-37 εκατομμύρια, ήταν κάτι πολύ μπροστά, αν θέλεις.
0: Μάλιστα. Αυτά.
2: Αυτά φίλε, περιμένουμε να δούμε το παιχνίδι με τη Λάρισα, το κύπελο, να δούμε όλα αυτά τα νέα πρόσωπα που θα αγωνιστούν και βέβαια πάντα θα είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων για τα μεταγραφικά μέχρι απόψε, γιατί μην ξεχνάμε, Σάκη, ότι μέχρι απόψε είναι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να παραδώσει την ευρωπαϊκή του λίστα για τους παίκτες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Europa League. Και με πιο επικεντρωμένο το ενδιαφέρον στους ξένους που θα αναγκαστεί να κόψει με τη Λίμπαρ και θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του. Αλλά αυτός είναι ο προπονητής, αυτός πληρώνεται και αυτός θα αποφασίσει.
0: Να σου δώσω και δύο πληροφορίες για τον νους ακόμη.
2: Yeah, ναι.
0: Ότι
2: παίρνει τις κόκκινες κάρτες η μία μετά την άλλη.
0: Αλλά αυτό το ξέρεις και δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ότι υπάρχουν συζητήσεις για το να κρατήσει ποσοστό μεταπόλησης ο Όφη και να κρατήσει επίσης ο Όφη ένα χρόνο ακόμη δανεικό τον Αθανασίου, αφού συμφωνήσει και ο παίκτης. Δηλαδή εκεί βρισκόμαστε.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, okay. Πάντως τις κόκκινες τις παίρνει εύκολα, όπως το πες.
2: Κόκκινες και κίτρινες είναι στους αριθμούς του σε προτεραιότητα.
0: Ναι, ναι. Αυτόματο διορθώσει. Είναι καλός παίκτης γενικά.
2: Αν έρθει στον Ολυμπιακό τελικά και μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του, γιατί καλός παίκτης είναι σίγουρο. Αλλά είναι ένα μειονέκτημα αυτό το οποίο θα πρέπει να το κοιτάξει.
0: Όταν πέσουν οι υπογραφές, τότε θα λέμε για μεταγραφή, έτσι, να τα λέμε αυτά.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω να περιμένουμε.
0: Έτσι. Αύριο, εισαύριο τα σπουδαία.
2: Έγινε Σακή μου, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Γεια σου, Κώστα, γεια σου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Μιλήσαμε για τα του Ολυμπιακού, τα μεταγραφικά και φυσικά και για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Το μάτς με την ΑΕΛ είναι σε 40 λεπτά περίπου από τώρα που θα τα παρακολουθήσετε εδώ σε ζωντανή μεταδόση από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου, του Τζόρτζη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Εδώ ο φίλος μου ο Παντελής μου κάνει πλάκα. Τώρα μου λέει έχεις και αποκλειστικά για τον Ολυμπιακό. Ό,τι θες καλέ μου φίλε Παντελή, τα πάντα όλα. Έγκυρα και έγκαιρα λοιπόν, πάντα εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports. Αρκεί εσείς να είστε συντονισμένοι. 24 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 7. Ξαναλέω, μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Από ό,τι φαίνεται, ο Ουναΐ, σύμφωνα με τους Ισπανούς που τον στέλνουν οριστικά πλέον στο Παναθηναϊκό και με λεπτομέρειες για το deal με την Τζιρόνα, μέχρι και ο Νίλ Σολά είναι ένας ρεπόρτερ που μέχρι και χθες το βράδυ αυτός έκανε λόγο ότι δεν έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Επανέρχεται πριν από λίγο και με λεπτομέρειες και λέει ότι υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στην Τζιρόνα και τον Παναθηναϊκό.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε υιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις air condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-272700.
10: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
11: Τ
10: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
12: One day I want to travel the world and speak to everyone.
13: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
12: And I will be the best.
10: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
14: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
10: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
11: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

32 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε μέχρι και τις 9 παρέα και απόψε. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. ΑΕΛ Ολυμπιακός στις 8 με Γιώργο Ιωάννου στην περιγραφή του μάτς. 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-8-21 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Σε πολύ λίγο θα πάμε στο Χρήστο Παπανικολάου, θα μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα να πω στην Ελένη, στη Μαρία και στην Χριστίνα στον Άγιο Νικόλαο και στην Κρήτη, στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Λάζαρο στου Ζωγράφου, στο φίλο τον Νίκο στην όμορφη και αγαπημένη Ναύπακτο, στη Μαρία και τον Βασίλη στην ωραία πόλη της Λιβαδιάς. Εκεί μας ακούτε μέσα από, από το Ράδιο Ένωση 97,3. Καλησπέρα και στο φίλο τον Μάριο στην Κύπρο. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM στους 104. Καλησπέρα και στην Ελένη από το Επιτάλιο και στον ομό Ηλίας, στο φίλο μου το Λάκη τον 811, το Βαγγέλη από το Κάτω Εγάλεο, όπως υπογράφει ο ίδιος.

0: Και ήρθε τώρα η ώρα, φίλες και φίλοι, να πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Θα πάμε στον Χρήστο Παπανικολάου να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ομάδας του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, σε καλωσορίζω, Χρήστο, εδώ στο σταθμό μας. Γεια σου και καλησπέρα σου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του σταθμού.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Θα πω καλά, αν και θα μπορούσα να είμαι και καλύτερα. Οι εξελίξεις στο Παναθηναϊκό τρέχουν και τρέχουμε και εμείς μαζί τους να τις προλάβουμε.
0: Και θα είσαι και λίγο άϊπνος από χθες το βράδυ,
2: Και όχι μόνο από χθες, γενικά έχει τράβηξει πολύ αυτή η ιστορία το Δεντινάη.
0: Ακριβώς, να τα, περιμένουμε... να τα πάρουμε από την αρχή.
2: Να το πάρουμε από όπου θέλεις.
0: Να ξεκινήσουμε δηλαδή με τον Ουναΐ. Πάντως βγήκανε νωρίτερα κάποια δημοσιεύματα σχεδόν από όλη την Ισπανία, θα έλεγα, που μέχρι και κάποιοι δημοσιογράφοι που ήταν εντελώς αντίθετοι ότι θα γίνει αυτό το deal, λένε πλέον, όπως ο Νίλ Σολά, αν δεν κάνω λάθος, που λένε πλέον ότι έχει οριστικοποιηθεί, υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στην Τζιρόνα και τον Παναθηναϊκό για να έρθει ο παίκτης στην Ελλάδα. Μάλιστα βγάζουν και ποσά, 14-16 συν bonus, 20% μεταπόληση. Θα μας τα πεις εσύ, δεν ξέρω ποιο είναι το δικό σου ρεπορτάζ.
2: Ναι, κοίταξε να δεις Σάκη και στους φίλους ακροατές. Τα δεδομένα είναι ως εξής. Αρχικά η τελευταία ενημέρωση που είχαμε από την Ισπανία έρχεται από την El Chiringuito TV και τον δημοσιογράφο τον Μάρκος Μπενίτο, ο οποίος ήταν εκείνος που έβγαλε από την Ισπανία ότι ο Παναθηναϊκός πλέον δίνει στην Τζιρόνα 16 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους, τα οποία, όπως εικάζω εγώ, πολύ πιθανόν να φτάνουν από τα 18 ακόμα και τα 20 εκατομμύρια ευρώ τα οποία ζητούσε η ισπανική ομάδα έτσι ώστε να παραχωρήσουν να ζητήσουν ΑΗ. Θυμίζω και λέω στον κόσμο που δεν το γνώριζε πριν ότι η πρώτη απόπειρα του Παναθηναϊκού να κλείσει τον παίκτη ήταν στα 14 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους που με αυτά έφτανε σχεδόν τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε εδώ τι έχουμε, η δεύτερη και τελική πρόταση του Παναθηναϊκού είναι ένα all-in το οποίο ξεκινάει από τα χρήματα τα οποία θα έφτανε μαζί με τα bonus, δηλαδή από τα 16 που θα έφτανε τα bonus η πρώτη πρόταση, από εκεί ξεκινάει, συν τα bonus τα οποία δεν έχουν γίνει γνωστά ακόμα, αλλά εικάζω ότι θα είναι από τα 18, μπορεί και παραπάνω, για να πείσει τον Ουναΐ να έρθει στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό. Επίσης, να σου πω ότι έχει βγει κι άλλο ένα δημοσίευμα από την Αραβία, το οποίο μας φέρνει ακόμα πιο κοντά, φέρνει μάλλον ακόμα πιο κοντά τον παίκτη στην Ευρώπη, θα έλεγα, διότι υπάρχει μια πρόταση της ΝΕΟΜ, της ομάδας της Σαουδική Αραβία, για τους φίλους που μπορεί να γνωρίζουν, είναι εκείνη που πήγε και ο Μασούρας του Ολυμπιακού, όπου έκανε πρόταση στην Τζιρόνα. Η Τζιρόνα τη δέχτηκε, διότι οι Άραβες δεν έχουν οικονομικά προβλήματα.
0: Καλά, ναι. Και δεν μπορείς να τους κοντράρεις, Χρήστο.
2: Πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα, Σάκη. Οπότε έφτασαν τα οικονομικά, θέλω πολύ εύκολα, όμως εκεί. Να πούμε ότι ο ίδιος ο παίκτης έχει θέσει βέτο, έχει πει ότι δεν θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Αραβία, οπότε ξεκαθαρίζει κατάσταση και για την άλλη τη Χατ που είχε προηγηθεί πριν από την ΝΕΟΜ και ξεκαθαρίζει και η στάση του παίκτη, η οποία είναι δεδομένη ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη. Και εδώ που φτάσαμε, 2 Σεπτεμβρίου, Σάκη και φίλοι, πραγματικά τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, εγώ θα πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ο Αργεντίνου Ναΐ να μην είναι παίκτης του Παναθηναϊκού από σήμερα το βράδυ και να μην δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Ναι, γιατί τρέχει να προλάβει ο Παναθηναϊκός να δηλώσει τον παίκτη στην λίστα. Έτσι, νομίζω, είναι μέχρι 23:59 στην ουσία, έτσι, η διορία.
2: Είναι μέχρι τις 23:59 ώρα κεντρικής Ευρώπης, είναι μέχρι τη μία εδώ δική μας ώρα Ελλάδας.
0: Μία ώρα Ελλάδας, ναι.
2: Είναι μία ώρα Ελλάδας, οπότε ο Παναθηναϊκός πρέπει να τρέξει τώρα τη στιγμή που μιλάμε, αλλά ξαναλέω, όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι πολύ δύσκολα πλέον, εδώ που φτάσαμε, έτσι όπως φτάσαμε εσείως μέχρι εδώ, πολύ δύσκολα η Τζιρόνα δεν θα δεχτεί την πρόταση του Παναθηναϊκού και θεωρώ ότι τη δεδομένη στιγμή πλέον ο Παναθηναϊκός έχει συμπαίκτη του και τον παίκτη, όπου σε αντίθεση με τις προηγούμενες φορές που προσπάθησε να τον κάνει δικό του, πλέον και ο ίδιος έχει καταλάβει ότι τα όρια έχουν στενέψει πάρα πολύ. Έχει καταλάβει το γεγονός ότι εάν δεν δεχτεί την πρόταση του Παναθηναϊκού, πολύ δύσκολα θα συνεχίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ναι, γιατί τα μεγάλα πρωταθλήματα έχουν κλείσει τις
2: ευρωπαϊκές. Ακριβώς. Αυτό περίμενε τον Άρη, δυστυχώς δεν ήρθε για εκείνον, ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό θα πω εγώ. Περίμενε έτσι μια πρόταση από το Big Five, η οποία πρόταση δεν ήρθε ποτέ, που να ικανοποιεί και την Τζιρόνα και τον ίδιο τον παίκτη, τόσο σε κομμάτι απολαβών όσο και στο κομμάτι του ρόλου που θα έχει στην εκάστοτε ομάδα. Οπότε ο Παναθηναϊκός πλέον δείχνει να είναι το απόλυτο φαβορί. Ενώ μάθαμε και το Plan B, να σου πω, ακούστηκε και το όνομα,

0: Είναι πολύ δύσκολο η μεταγραφή του Ναΐ να μην ολοκληρωθεί για τον Παναθηναϊκό.
1: Και από ό,τι μαθαίνω, με ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο, έτσι. Και μάλλον θα είναι το πιο, θα είναι το πιο ακριβό στην ομάδα.
0: Ναι, εδώ μιλάμε τώρα, Σάκη, για ότι, να το πάμε λίγο πιο ανοιχτά το θέμα, σαν ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ μεγάλη οικονομική πρόταση πριν λίγα 24 ώρες στον Πουέρτα, τον έφερε στην Ελλάδα με 16 εκατομμύρια. Ο Παναθηναϊκός, ώρες μετά, πάει να σπάσει πολύ γρήγορα το ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα,
1: σωστό,
0: με,
1: σωστό.
0: Νέο ρεκόρ, αυτό του Αζιτούν Ναΐ, και θα φέρει τον πιο ακριβό πληρωμένο παίκτη που έχει έρθει ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, την πιο ακριβή μεταγραφή και με το καλύτερο συμβόλαιο, έτσι, γιατί μιλάμε πλέον για ένα συμβόλαιο για τα ελληνικά δεδομένα μυθικό.
1: Ηγεμονικό, θα έλεγα.
0: Το θέμα είναι, Σάκη, να το βγάλει και στο γήπεδο, εντάξει, να πάνε όλα καλά και να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Το καλό στην υπόθεση είναι ότι ο Παναθηναϊκός ναι, δίνει πολλά χρήματα, αλλά δεν τα δίνει για έναν παίκτη τον οποίο δεν τον γνωρίζει. Ο Αζιτούν Ναΐ έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του στην Ελλάδα, στην προηγούμενη θητεία του στο Παναθηναϊκό. Το έδειξε και πολύ πρόσφατα τι μπορεί να κάνει και με την Χιρόνα, με την οποία ήταν σαν τη μήγα μέσα στο γάλα, καθώς ήταν τελευταία στη βαθμολογία, ενώ ο ίδιος μεσουρανούσε με πολύ καλά παιχνίδια, αλλά και στο παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο εκεί τον είδαμε ξανά και θυμηθήκαμε για ποιο λόγο μας έχει απασχολήσει τόσο πολύ τα τελευταία 3 χρόνια και για ποιο λόγο το παλεύουμε και όλοι εμείς οι ρεπόρτερ και ο Παναθηναϊκός να τον κάνει δικό του.
1: Μάλιστα, πάντως φαντάζομαι ότι αυτή την ώρα έχει πάρει φωτιά το νομικό επιτελείο της ΠΑΕ, ο Στέφανος Κοτσόλης, τα τηλέφωνα, και παλεύουν όλοι να ολοκληρώσουν αυτό, γιατί είναι ένα ιστορικό deal, εκεί που θα φτάσει δηλαδή οικονομικά το deal αυτό. Σίγουρα κάνει άλλη μια υπέρβαση, θα έλεγα, αν όντως ολοκληρωθεί, η διοίκηση του Παναθηναϊκού, έτσι δεν είναι?
0: Υπέρβαση. Ναι, νομίζω ότι μόνο έτσι μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς. Υπέρβαση. Γενικότερα, Παναθηναϊκός φέτος έχει κάνει αρκετές μεταγραφές, οι οποίες θα έλεγε κανείς είναι δηλώσεις. Βέβαια, όλο αυτό μένει να το δούμε να βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός έχει παρουσιάσει κάποια προβλήματα στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά θεωρώ ότι σιγά σιγά με τη δουλειά, και ενώ σιγά σιγά τα πολύ μεγάλα πρέπει φεύγουν πάνω από το κεφάλι του Τριφυλιού, θέλω να πω οι προκρίσεις ήρθαν, η League Face ήρθε, μπήκε με το δεξί στο
1: ελληνικό. Ναι, και νομίζω ότι αγόρασε σε εισαγωγικά λέξη ηρεμία ο Παναθηναϊκός, αφού κατάφερε το στόχο που είχε, τον πρώτο δηλαδή για φέτος, να μπει στην Ευρώπη. Αγόρασε ηρεμία, ώστε να μπορέσει να δέσει την ομάδα ο Νίστρουπ. Καινούριος προπονητής και περισσότερη καινούργια ομάδα είναι πλέον.
0: Εντελώς νέα ομάδα. Και πράγματι είναι αυτό που λέμε, ότι ο Νίστρουπ πλέον έχει καταφέρει, όχι με εντυπωσιακό ποδόσφαιρο θα πω εγώ, όμως έχει καταφέρει να κάνει τη δουλειά. Τώρα αυτό που μένει είναι να μπουν τα τελευταία κομμάτια του παζλ, του μεταγραφικού παζλ, να τα ενώσει ο Δανός, να δει το υλικό του, να δει τι έχει και τι μπορεί να κάνει από εδώ και έπειτα, έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός, εκτός από αποτελεσματικός, να γίνει και πιο ωραίος, ρε παιδί μου, στο μάτι για τους φιλάθλους του, όπου εντάξει, τον τελευταίο καιρό δεν έχουν δει και το καλύτερο δυνατό ποδόσφαιρο.
1: Σίγουρα.
0: Όμως επειδή είμαστε σε περίοδο μεταγραφών και ακόμα η ομάδα κτίζεται, και όπως είπες πολύ σωστά, Σάκη μου, είναι μια εντελώς νέα ομάδα, όλο αυτό για να στηθεί χρειάζεται χρόνο, και ο χρόνος θα έρθει μόνο μέσα από νίκες, αλλά και μέσα από τέτοιου είδους μεταγραφές σαν αυτή του Αζιτούν Ναΐ, που θα φέρει πολύ πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και στους φιλάθλους που 3 χρόνια τώρα φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του και περιμένουν πότε θα γίνει αυτή η μεγάλη επιστροφή. Φαίνεται ότι.
1: Αγαπημένος εξέδρας, έτσι και εμένα. Μου αρέσει πάρα πολύ ο παίκτης αυτός. Πάρα πολύ καλός παίκτης, να πω την αλήθεια. Κυριακή κοντή γιορτή. Ό,τι να γίνει, θα γίνει σε επόμενες ώρες. Να πάμε και στα. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι για τον Ναΐ.
0: Όχι, δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Ξαναλέω, 16 εκατομμύρια η τελική πρόταση του Παναθηναϊκού συμπόνου στην Τιρόνα. Αναμένουμε απάντηση. Και ξαναλέω ότι προσωπική μου άποψη, πολύ δύσκολα δεν θα ολοκληρωθεί με επιτυχία πλέον αυτή η μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό.
1: Δύο πραγματάκια, μάλλον τρία. Το πρώτο, βλέπεις να έρχεται ή τώρα ή μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου κάποιος κεντρικός αμυντικός? Αν ξέρεις κάτι για το Ζαρουρί, που υπήρχε μια πληροφορία ότι ενδιαφέρεται κάποια ομάδα από το MLS. Mm-hmm. Άστο, το τρίτο να σου πω μετά, να μην σε μπερδέψω.
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσω από το Ζαρουρί, πράγματι το έχουμε γράψει και όλα στα site από το πρωί. Υπάρχει μια ομάδα από την Αμερική που ενδιαφέρεται, το όνομα της οποίας δεν έχει γίνει γνωστό. Οπότε δεν μπορώ να σε κάνω σοφότερο εκεί. Υπήρξε πριν και ένα ενδιαφέρον από την Γαλλία και την ΟΣΕΡ, το οποίο δεν επικοίμησε, δεν προχώρησε αυτό, αλλά επειδή εκεί δεν υπάρχει τέτοιο θέμα με ευρωπαϊκή λίστα κτλ., ο Παναθηναϊκός μπορεί και τις επόμενες μέρες, σε μια πολύ μικρή διορία που έχει μετά την ευρωπαϊκή λίστα σήμερα, να προχωρήσει την περίπτωση του Ζαρουρί, αν κινηθούν δηλαδή από τη μεριά της Αμερικής έτσι δυναμικά. Τώρα για το στόπερ, Σάκη, ο Γκασαμά ήταν μια περίπτωση αριστεροπόδαρου στόπερ,
1: ναι,
0: που είχε γραφτεί.

0: αυτή τα τελευταία 24 ώρα και θα μπορούσε να απασχολήσει τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ένας παίκτης που παίζει και αριστερό μπακ. Εκεί ο Παναθηναϊκός θα ήθελε ένα παίκτη που να μπορεί να καλύψει το κενό του Κρίστιανσεν που υπάρχει τώρα, που δεν είναι ακόμα έτοιμος να βοηθήσει το σύνολο του Παναθηναϊκού. Αλλά θεωρώ ότι να μην εκπλαγεί ο φίλαθλος του Παναθηναϊκού, εάν το στόπερ που θα έρθει, εάν έρθει, που όλα δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός θα κλείσει και έναν στόπερ, δεν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα.
1: Ναι,
0: δηλαδή να γίνει η μεταγραφή αυτή, να τελειώσει σήμερα, να γίνει για το ελληνικό πρωτάθλημα και μετά με την πρώτη ευκαιρία που θα έχει ο Παναθηναϊκός να κάνει κάποια αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα, να γίνει τότε. Πάντως για τώρα η μοναδική μεταγραφή η οποία θέλει ο Παναθηναϊκός να κλείσει άμεσα για να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα είναι αυτή του Άζεντζου
1: Ουνάη. Υπάρχει περίπτωση να μην πάρει καν εξτρέμιο ο Παναθηναϊκός, αν σε περίπτωση που φύγει ο Ουνάη, γιατί εκεί μπορεί να παίξουν αρκετοί παίκτες σε αυτή τη θέση που έχει, δηλαδή και ο Ταμπόρδα και ο. Καλά, και ο Λιβάη μπορεί να παίξει. Καλά, θα επιστρέψει μετά τις γιορτές ο Παντελίδης. Ο Γιάκουσης μπορεί να παίξει. Βλέπεις να μην κινηθεί για εξτρέμ.
0: Κοίταξε, βάσει του ρεπορτάζ, εγώ αυτό που καταλαβαίνω σαν κοινό ότι ο Παναθηναϊκός στη δεδομένη στιγμή δεν θα κινηθεί για εξτρέμ. Εγώ θεωρώ ότι ο Νίστρουπ σε αυτό που έχει στο μυαλό του να παίξει, τη θέση των εξτρέμ, μπορεί να την καλύψει εσωτερικά, γιατί δεν έχουμε και καταλάβει ακριβώς και το σύστημα που θέλει να παίξει και τι εννοώ. Για παράδειγμα, στο μυαλό του Νίστρουπ, αν πούμε ότι σε ένα υποτιθέμενο σενάριο που δεν παίζει σε 4-4-2 με Λιβάη και Τετέι στην κορυφή, θα μπορούσε αυτό να διαμορφωθεί σε ένα 4-3-3 με τον Λιβάη και τον Τετέι σαν εξτρέμ. Και στην κορυφή θα πω εγώ τις επίθεση των 4. Άρα σε ένα τέτοιο σενάριο, εκεί καταλαβαίνουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν μένει γυμνός, να το πω έτσι, στα εξτρέμ, διότι.
1: Έχει λύσεις, αυτό λέει.
0: Έχει λύσεις. Έχει ναι. Ταμπόρδα, έχει Αντίνο, έχει τον Ρουάνο, τον Μπελίστρη.
1: Ναι, οπότε σωστά, δεν το είπα λύσεις. Πριν, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι.
0: Έχει λύσεις εκεί. Δηλαδή και να φύγει τη δεδομένη στιγμή ο Ζαρουρί, στο μυαλό του προπονητή αυτό που προκύπτει ρεπορταζιακά είναι ότι δεν δημιουργείται κάποιο κενό. Ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός να πορευτεί με τους ποδοσφαιριστές που έχει, γιατί υπολογίζει και στην επιστροφή του 4% ετοιμότητα που μπορεί να πάρει.
1: Σαν μεταγραφή είναι ο 4 πάντως για μένα φέτος.
0: Είναι μεταγραφή, σαν και όπως εξελίχθηκε.
1: Αφού πέρυσι δεν. Πόσα, πολύ λίγα λεπτά συμμετοχή. Είχε γκολ, επέτυχε, ασίστ έδωσε, αλλά δύο τραυματισμοί τον πήγαν πολύ πίσω. Γι' αυτό το λέω.
0: Και το φοβερό με τον 4 είναι σαν και ότι πραγματικά αυτό το παιδί όποτε παίζει αγωνιστικό χώρο σκοράρει. Από πέρσι το ελάχιστο που έπαιξε το συνεχίζει φέτος.
1: Δύο προκρίσεις έχει δώσει. Και στη Βουλγαρία, γκολ με το Λεβαδιακό που κλειδώνει την νίκη. Γενικά είναι πολύ χρήσιμος, παρόλο που μπαίνει ως αλλαγή, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Και για να το κάνουμε και γέφυρα με το προηγούμενο θέμα, αν λοιπόν ο Ντέσσερ φτάσει σε ένα επιθυμητό επίπεδο και είναι 100% έτοιμος για να παίρνει χρόνο συμμετοχή,
1: σιγά σιγά θα φτάσει, βέβαια.
0: Άρα λοιπόν εκεί μιλάμε ότι ο Ντέσσερ θα παίζει στην κορυφή της επίθεσης. Άρα ένας εκ των Τετέι Λιβάη θα πρέπει να μείνει εκτός. Πολύ δύσκολη εξίσωση αυτή. Άρα λοιπόν ίσως εκεί ο Νίστρουπ υπολογίζει αυτούς τους δύο παίκτες για τα εξτρέμ. Ο Λιβάη έτσι καλύψει με εξτρέμ. Ναι. Άσχετα από Αλμέιδα την ΑΕΚ τον έκανε.
1: Ναι, και ο Ανδρέας μπορεί να παίξει, γιατί έχει παίξει στην Κηφισιά.
0: Ακριβώς. Στην Κηφισιά παίζει πολλές φορές. Ξεκινάει για τα αριστερά ναι, και,
1: και συγκλίνει προς τα μέσα συνήθως.
0: Ακριβώς. Οπότε θεωρώ ότι κάπως έτσι θα το πάει ο.
1: Και ήθελα να σε πάω στην τρίτη ερώτηση, η οποία ποια είναι. Δεν ξέρω εσύ ποια είναι η άποψή σου. Εμείς δεν είμαστε προπονητές ούτως ή άλλως. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, εκεί που πονάει ακόμα και ο Ουναή να έρθει, πονάει στη θέση 6 με ένα σκληροτράχυρο, θα έλεγα παίκτη, που αυτή τη στιγμή δεν τον έχει ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Βέβαια, θα μου πεις ο Νίστρουπ έχει κάποια άλλα πράγματα στο μυαλό του να παίξει. Ίσως να παίξει όπως και ο Νίκολης πέρυσι, χωρίς εξάρι, χωρίς αμυντικό χαφ δηλαδή. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό.
0: Κοίταξε, σαν και αν με ρωτούσες μία εβδομάδα πριν, θα σου έλεγα ότι πράγματι και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο που θέλει να λειτουργήσει ο προπονητής και γιατί δεν επιμένει ο Παναθηναϊκός να αγοράσει ένα εξάρι με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Περνώντας ημέρες και βλέποντας τον Κάγκουα σιγά σιγά να μπαίνει στην εξίσωση όπως και το Λούζα, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θέλει να, ο προπονητής θέλει να πάει σε ένα μοντέλο διαφορετικό χωρίς το παραδοσιακό εξάρι που λέμε παλιά σκοπής, να το πούμε, το τρεχαντήρι, τον κόφτη που
1: το, δεν ξέρει το σκύλο σε εισαγωγικά στο κέντρο.
0: Α, μπράβο, αυτό ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι πλέον από αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο προπονητής δεν θέλει να έχει στην εξουσία ένα τέτοιου είδους παίκτη. Έχει τον Καμαρά στο 6 που είναι πολύ πιο soft από αυτό που περιέγραψες.
1: Ακριβώς.
0: Είναι δεδομένο αυτό, όπως και ο Τσιριβεγιά, που και αυτός είναι εξάρι, αλλά πολύ πιο soft, καμία σχέση. με αυτό που περιγράψαμε πριν. Οπότε καλά κάνει ο κόσμος που αναρωτιέται, αλλά πλέον είναι σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός, ο Νίστρουπ μάλλον, πάει σε ένα τελείως διαφορετικό πλάνο, που δεν θέλει έναν παίκτη με τέτοια χαρακτηριστικά στην εντεκάδα του. Όπως το έκανε η ΑΕΚ πέρσι με αρκετά μεγάλη επιτυχία, πήρε και το πρωτάθλημα, νομίζω ότι κάτι τέτοιο έχει στο μυαλό του ο Δανός και με μια επιθετική ομάδα που θα βάζει περισσότερα γκολ από αυτά που θα δέχεται. Είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό, γιατί δεν πάει να φτιάξει μια ομάδα με την προοπτική να κλείνεται πίσω και να κρατάει χαμηλά το σκορ. Εδώ βλέπουμε από το μικρό δείγμα που έχουμε ως τώρα ότι πάει να χτίσει μια πολύ επιθετική ομάδα, Σάκη, που να σκοράρει αρκετά και αν δέχεται και κάποια γκολ, στο τέλος να κερδίζει.
1: Μάλιστα. Να πάμε και λίγο στα αγωνιστικά, έτσι πριν σε αφήσω. Έχει μάτσο ο Παναθηναϊκός αύριο. Φαντάζομαι με αρκετές αλλαγές.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι με την νίκη Βόλου αύριο πιστεύω θα γίνει κάποιο rotation. Όχι εκτετάμενο, διότι εντάξει, σίγουρα θέλει να κρατήσει και μια ομοιογένεια ο Παναθηναϊκός. Συγκεκριμένα στο πώς θα πορευτεί, δεν ξέρω, στο κύπελλο υπενθυμίζω υπάρχει και ο νόμος για τους δύο νεαρούς. Οπότε δίνω πολλές πιθανότητες σε Κοντούρη και Κάτρι να ξεκινήσουν ως βασικοί. Mm-hmm. Από εκεί και έπειτα νομίζω ότι σίγουρα θα κάνει κάποιο rotation ο Δανός, αλλά για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα στο πώς θα παραχθεί η ομάδα, νομίζω ότι από αύριο θα έχουμε πιο ξεκαθαρή εικόνα. Τώρα τη δεδομένη στιγμή ακόμα είναι λίγο δύσκολο, είναι λίγο θολό το τοπίο, θα έλεγα.
1: Μάλιστα. Τώρα, δύο λόγια να πούμε για την ευρωπαϊκή λίστα που θα πρέπει και ο Παναθηναϊκός να παραδώσει ό,τι και να γίνει με τον Ουναΐ, mm-hmm. είτε έτσι είτε αλλιώς. Οι τέσσερις Έλληνες που έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός που θα δηλωθούν, φαντάζομαι, είναι Τσάπρας, Κοντούρης, Κυριακόπουλος και Τετέι. Mm-hmm. Τα παιδιά από τις ακαδημίες είναι Κότσαρης, Κάτρης, Κυριόπουλος και ο Παντελίδης, παρόλο που δεν παίζει.
0: Ναι, είναι και από τις ακαδημίες και αυτός, να το υπενθυμίσουμε, mm-hmm. αν και τον πήρα από την Κηφισιά και αυτό παιδιά του.
1: Για τους πιτσιρικάδες, γείτονας τερματοφύλακας, ο Λάβδας, ο Στόπερ, ο Μπινιάρης, Χαφ και είναι και πλάγιος Μπακ, ο Νεμπής. Mm-hmm. Και τώρα οι 17 θέσεις, εγώ θεωρώ ότι οι 15 από τους 17 έχουν κλειδώσει. Δηλαδή Πένια, Φαντρόκελεν, Ντεφράι, Καλάμπρια, Κρίστιασεν, Καμαρά, Λούζα, Κάγκου, Αντίνο, Γιάνκου, Σταμπόρδα, Πελίστρι, Ραστόντερ, Λιβάη Γκαρσία και Ντέσσερς. Θεωρώ ότι αυτοί πρέπει να είναι σίγουροι. Έχουμε δύο παίκτες να μένουν ακόμη. Mm-hmm. Αν έρθει ο Ουναΐ και ίσως μπει ο Πάλμερ Μπράουν, αν δεν έρθει κάποιος άλλος στόπερ που.
0: Ακριβώς. Και επειδή το.
1: Κατ' εμέ, αυτά είναι τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Και για τον Πάλμερ. Και για τον Πάλμερ. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι. Ξαναλέω ότι και στόπερ να πάρει Παναθηναϊκός τώρα, αν γίνει ανατροπή και τον πάρει άμεσα και τον δηλώσει στην Ευρωπαϊκή Λίστα, είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμή είναι ότι ο Παναθηναϊκός τον στόπερ που θα πάρει δεν θα τον δηλώσει στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Νομίζω ότι ο Πάλμερ θα κρατήσει τη θέση του συν τον Αζεντίνου Ναΐ.
1: Έτσι, νομίζω συμφωνούμε σε αυτό. Έτσι, κάπως έτσι θα πορευτεί ο Παναθηναϊκός. Έχουμε ξεχάσει κάτι, θα έχει κόσμο αύριο, τι λες. Κίναρα είναι στις 9 το μάτς, έτσι.
0: Είναι στις 9, είναι αρκετά. Εντάξει, είναι δύσκολη ημέρα καθημερινή. Ο κόσμος μετά εργάζεται την άλλη το πρωί. Νομίζω θα έχει κόσμο. Δεν περιμένω. Νομίζω εκεί γύρω στις. Κάτω από, σίγουρα νομίζω θα είναι κάτω από 20.000. Εκεί που αναμένεται να έχει πολύ κόσμο είναι την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ, όπου θα γεμίσει όλο το κάτω διάζωμα, θεωρώ δεδομένο. Μπορεί να πάμε δηλαδή και στο πάνω. Αλλά για το αυριανό παιχνίδι με την Νίκη Βόλου για το κύπελο, δεν νομίζω ότι θα φτάσουν τα νούμερα. Δεν έχει γίνει από την ΠΑΕ επίσημο ο αριθμό ή αν προσεγγίζει κάποιο διψήφιο, δηλαδή 10.000 και πάνω κτλ. Αλλά νομίζω ότι κάπου εκεί θα είναι, γύρω στις 10-15.000, έτσι αν μπορώ να κάνω μια πρώτη προσέγγιση.
1: Ωραία, και να κλείσουμε να πούμε στους φίλους ότι η αναμέτρηση με την Κηφισιά που είχε αναβληθεί θα γίνει την 5η στις 10 του Σεπτέμβρη, έτσι, την επόμενη Πέμπτη.
0: Έτσι ακριβώς, ήταν αυτό που είχα ξεχάσει, με βοήθησες.
1: Πάντα σε βοηθάω, θα σε βοηθάω. Στις 9 το βράδυ στο ΆΚΑ θα είναι το μάτς αυτό. Οπότε θα κλείσει και αυτή η εκκρεμότητα, γιατί θυμίζουμε ότι πέρυσι στο δεύτερο γύρο έγινε το μάτς του πρώτου γύρου με τον Όφη. Έτσι.
0: Ναι, κουβαλούσε. Και σε καλό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι ακριβώς,
1: οπότε θα τελειώνει και με αυτό.
0: Ναι, είναι πολύ καλή αυτή η ημερομηνία. Μάλιστα. Γιατί είναι ένα μάτς το οποίο θα το θέλει ο Παναθηναϊκός να το κερδίσει και να μην βρίσκεται σε μια μόνιμη διεκδίκηση από νωρίς με λιγότερο βαθμό λόγω λιγότερου παιχνιδιού.
1: Νομίζω, φίλε, ότι τα καλύψαμε όλα.
0: Και εγώ έτσι νομίζω, Σάκη μου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε και αύριο. Καλό βράδυ σου εύχομαι. Θα πούμε περισσότερα αγωνιστικά αύριο για το μάτς του κυπέλου.
0: Βεβαίως. Γεια χαρά.
1: Καλό βράδυ. Χρήστος Παπανικολάου, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η τερβέτα Ελλάδα Sports 94,3. Τέλος και για το δεύτερο μέρος, για τη τέσσερι ώρα μάλλον της εκπομπής. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, θα επιστρέψουμε με τον αγώνα βέβαια του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΛ. ΑΕΛ Ολυμπιακός για το κύπελο. Γιώργος Ιωάννου θα είναι στη μετάδοση. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210 69 454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καυθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς περνάει.

0: Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισό.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Λειτουργικότητα,
6: Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
7: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Η ώρα είναι 8:30.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Travel the world and speak to everyone.
5: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
4: And I will be the best.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολης.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπόλης.gr.
9: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γηδίνο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
5: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
6: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
5: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
6: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
7: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα αλάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
10: Ρωμαίος,
11: Ιουλιέτα,
10: από του Μπόστ την Πένα.
11: Έργο παλιό,
10: ασύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας,
10: χωρίς καμιά ντροπή,
11: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
11: Τρεχάτε για να δείτε.
12: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
13: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
14: Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
10: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
9: And I will be the best.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Η ώρα είναι 10. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Ξένος εγώ, έξω από τον κόσμο σου, περαστικός. Μπήκα στο δρόμο σου και είχα το θράσος να σ' αγαπήσω. Αϊτέ, κοίτα η καρδιά μου τι μου ζητάει. Έναν αλήτη, ποιος τον μετράει κι αν αγαπάει.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

με φέρνει πίσω πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

όπου τις πληγές δεν επουλώνει και μες τη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.